Γέμισες για μια στιγμή το πόλερο και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι, πατιέρες πάγαινα του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά.

αφέντη μου, με τίνει να σε στολίσω. Φέρετε το μαυριτάνικο, σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής, μια σφαίρα να αποπίσω. Κι σ' ένα τρίκιο ανάστημα, ψηλό σαν ποσό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών

0: Και τη ουρά του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ξέρουμε ότι πουλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει, κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαν χαρένιο το κλειδί. Κάτι απόμερα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με

Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου, κάπου, κάπου, κάπου, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές. Όριμης ηλικία αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Uno, dos.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.

απλώς αγάπησα και πίστεψα στα θαύματα. Μικρές αλήθειες με μεγάλα γράμματα. Απλώς αγάπησα και πίστεψα στα θαύματα. Μικρές αλήθειες με μεγάλα γράμματα. Όλα καλά και κάτι

κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγυρνά μόσου θέλει κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Σαν σύννεφα συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο Κυριακάτικα και ραδιοφωνικά. Να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και μαζί μας στο στούντιο είναι η Σταματία Σούλτη σήμερα και ρυθμίζει τους ήχους. Είστε κι εσείς παρέα. Είστε στη θάλασσα, βλέπω από τα μηνύματά σας, είστε σε παραλίες, είστε σε ορεινούς, πιο δροσερούς προορισμούς και καλά κάνετε και καλά να περνάτε, να μείνετε εκεί όσο μπορείτε. Αν επιχειρήσει, λέω τώρα, να προσγειωθεί ένα ελικόπτερο δίπλα σας, να μην τους ενοχλήσετε και αποπροσανατολίσετε και δυσκολέψετε την προσγείωση. Οι υπόλοιποι, έλατε παρέα. Μπορεί να μας έπιασε η ζέστη, μπήκαμε στο φούρνο μου γράφετε, αλήθεια είναι, αλλά το δεύτερο είναι και δροσερό και αντίδοτο. Και τα Κυριακάτικα πρωινά είναι από τα πιο όμορφα για ραδιόφωνο, οπότε πάμε για μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο, με όλα εκείνα που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αλλά και τα άλλα. Τα πιο ήσυχα δηλαδή και τα διακριτικά που μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά μικρά δεν είναι. Και όπως πάντα, να είμαστε με συζητήσεις και συνεντεύξεις και τραγούδια και ρυθμό Κυριακή στην επόμενη ώρα, δηλαδή μαζί μέχρι τις 11.

Να είμαστε λοιπόν Κυριακή 23 Αυγούστου και ήταν 23 Αυγούστου το 1791 όταν ξεκίνησε η εξέγερση των μαύρων σκλάβων στην ίσο Ισπανιόλα της Καραϊβικής που οδήγησε στην κατάργηση του διατλαντικού εμπορίου σκλάβων. Η μέρα θεσπίστηκε αυτή επίσημα από την UNESCO το 1998 με σκοπό την εγγραφή της τραγωδίας του δουλεμπορίου στη μνήμη όλων των λαών και σήμερα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών χρησιμοποιεί αυτή τη μέρα για να μας αφυπνίσει όλους, ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα, απέναντι στις σύγχρονες μορφές δουλείας, όπως είναι η παράνομη εμπορία και διακίνηση ανθρώπων, η καταναγκαστική εργασία, η εκμετάλλευση δηλαδή εργαζομένων κάτω από απάνθρωπες συνθήκες και η σεξουαλική εκμετάλλευση. Κυριακή 23 Αυγούστου και εξημερώσαμε με μία ακόμα κόκκινη κοιλίδα στον κατάλογο των γυναικών που χάνουν τη ζωή τους από το χέρι συντρόφου επειδή είναι άνθρωποι, επειδή είναι γυναίκες. Γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Την πυροβόλησε και αυτοκτόνησε στη συνέχεια. Πάμε στα πρωτοσέλιδα του Κυριακάτικου Τύπου και σε όλα τα σενάρια αντίδρασης στην κλιμάκωση που πυροδοτεί η Άγκυρα. Εξετάζουν οι εφημερίδες τι διαμορφώνει η Αθήνα στον απόϊχο της χωροθέτησης των τουρκικών θαλασσίων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο και συζητάνε όλες τις μορφές πίεσης και τις άμεσες κινήσεις. Παγώνουν οι διμερείς σχέσεις σε υψηλό επίπεδο και απομακρύνεται η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και σκληραίνει η ελληνική στάση σε όλο το πλέγμα των ευρωτουρκικών. Κυριακή 23 Αυγούστου και τώρα, λίγο πριν ξεκινήσει και η ακαδημαϊκή χρονιά, η πανεπιστημιακή, τρέχουμε για τα μη κρατικά ΕΗ για να καταλάβουμε και να δούμε πώς και αν θα καλυφθούν τα κενά, όλα εκείνα τα κενά που εντόπισε το ΣΤΕ στην πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των μη κρατικών πανεπιστημίων. Δεν έχω καταλάβει τι θα γίνει με αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά και τους φοιτητές. Αυτό που καταλαβαίνω πολύ καλά είναι ότι αυτό το σύστημα έμενε μετεξεταστέο. Πάμε στο διεθνές περίπτερο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό ότι το στενό, τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον αμερικανικό έδαφος. Νέα ανάρτησή του σήμερα στο λογαριασμό του, στο Truth Social, ανήρτησε μια εικόνα της περιοχής στο Τραμπ με κυκλωμένο το στενό του Ορμούζ, τα στενά, και υπάρχει λεζάντα νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η απάντησή μας θα είναι σεισμός, δηλώνει η Τεχεράνη. Και ίσως η σημαντικότερη είδηση στον κόσμο μας, ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα, είναι ότι έχει ξεκινήσει επιτέλους η εκδίκαση μήνυσης που άσκησαν 29 Αμερικανικές πολιτείες κατά της ΜΕΤΑ το 2023. Στη μήνυση, οι πολιτιακές αρχές ισχυρίζονται ότι, μεταξύ άλλων, ότι η εταιρεία εν γνώση της ρυθμίζει και προσαρμόζει δύο από τα προϊόντα της, το Instagram και το Facebook, ώστε να γίνονται πιο εθιστικά για τους ενηλίκους. Η εταιρεία στην υπερασπιστική της γραμμή αρνείται και την ύπαρξη του εθισμού στα social media, μολονότις εσωτερικά έγγραφα και mails που έρχονται στην επιφάνεια ως μέρος της δικογραφίας, στελέχη μιλούσαν ανοιχτά για αυτό τον εθισμό και για τη χρήση ειδικά από μικρά παιδιά. Η κρίση υποτίθεται ότι απαγορεύεται. Για αυτή τη σημασία της συγκεκριμένης δικαστικής διαδικασίας θα είναι σε πολύ λίγο, μετά το τραγούδι δηλαδή μαζί μας, η Βάλια Καϊμάκη, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Τραγούδι, αναζητάμε τη Βάλια για αυτή τη μεγάλη υπόθεση κατά της ΜΕΤΑ.

0: Και από τη στιγμή που προαναγγείλαμε ότι θα είναι μαζί μας η Βάλια Καϊμάκη, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου για αυτή την υπόθεση, για την εκδίκαση της μήνυσης κατά της ΜΕΤΑ που έχουν ασκήσει 29 Αμερικανικές πολιτείες από το 2023 και ξεκίνησε τώρα η δίκη, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας για τον προβληματισμό σας σχετικά με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, και όλα αυτά θα κουβεντιάσουμε. Αν μπορεί δηλαδή κάτι να αλλάξει σε αυτό τον πλανήτη που λέγεται social media και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βάλια, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας και καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ιωάννα μου. Καλημέρα σε όλους.
0: Είμαστε...
1: Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Κάτι μπορεί να αλλάξει, νομίζω.
0: Είμαστε μπροστά σε μια δίκη που μπορεί να είναι ορόσημο και να αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο των κοινωνικών δικτύων και κυρίως όλες αυτές οι διαδικασίες που εφαρμόζουν ώστε να εθίζονται στα παιδιά και να μην μπορούν να ξεκολλήσουν με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και για το περιεχόμενο το οποίο καταναλώνουν, γιατί περί κατανάλωσης πρόκειται.
1: Το είπε πολύ ωραία ένας από τους μάρτυρες που κατέθεσε αυτή τη εβδομάδα, ότι αυτές οι εταιρείες έχουν φτιάξει έτσι τα... συγκεκριμένα η ΜΕΤΑ για την οποία γίνεται αυτή τη στιγμή, η οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή τη δίκη, έχουν φτιάξει τους αλγόριθμους τους ώστε να κάνουν 4 πράγματα. Να σου κινούν την προσοχή, να σε εθίζουν, να παίρνουν τα προσωπικά σου δεδομένα και μετά να βγάζουν κερδούς. Αυτή είναι η αλυσίδα, ας πούμε, που φτάνει εκεί. Με τα μέσα ενημέρωσης να έχουν χάσει πολύ μεγάλο κομμάτι της διαφημιστικής αγοράς, η αγορά αυτή όλη έχει μετακομίσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και το επιδικό τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Μιλάμε για δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα από τα σημαντικά θέματα της δίκης είναι ότι αν η εταιρεία χάσει, αυτό σημαίνει αντιμετωπίζει πρόστιμα μέχρι και 200 δισεκατομμύρια. Τα οποία 200 δισεκατομμύρια είναι ο τζίρος μιας χρονιάς, έτσι. Φαντάσου πόσα βγάζει κάθε χρόνο, δηλαδή.
0: Και θέλω να σε ρωτήσω εδώ για τη σημασία της συγκεκριμένης δικαστικής διαδικασίας. Κατανοώ ότι δεν είναι μόνο η πρωτοτυπία, γιατί έχουν γίνει και άλλες δίκες τέτοιες, αλλά αυτή τη φορά το μέγεθος. Και θα ήθελα να μας πεις και για την έκβαση της δίκης. Δηλαδή, αν η ΜΕΤΑ, ό,τι υποχρεωθεί να αλλάξει η ΜΕΤΑ, θα αναγκαστούν να το υιοθετήσουν και το TikTok και το YouTube και το Snapchat και οι υπόλοιπες πλατφόρμες, ή θα αφορά μόνο την υπόθεση ΜΕΤΑ?
1: Θεωρητικά αφορά μόνο την υπόθεση της ΜΕΤΑ. Πρακτικά όμως, από την στιγμή που θα υπάρχει διαδικασμένο, θα ακολουθήσουν και άλλες δίκες. Και οι περισσότερες εταιρείες, νομίζω, θα αναγκαστούν να συμβαστούν από μόνες τους, χωρίς να περάσουμε σε δίκη. Γιατί, ποιο είναι το διαφορετικό, το πραγματικά διαφορετικό αυτή τη φορά? Ότι είναι 29 πολιτείες, δηλαδή είναι από θεσμούς η δίκη, γιατί έχουμε δει και άλλες δίκες να χάνονται και να αφορούν ιδιώτες.
0: Αυτό που λέγαμε.
1: Ιδιώτες και τελειώνει η ιστορία. Mm-hmm. Η μόνη δίκη που υπήρχε θεσμική ήταν αυτή με την πολιτεία του Νέου Μεξικού, την οποία την έχασε η εταιρεία. Την έχασε και αναγκάστηκε να πληρώσει 1 δισεκατομμύριο. Ή τέλος πάντων αυτό εγκρίθηκε το δικαστήριο. Θα δούμε, γιατί μετά υπάρχουν και οι εφέσεις, υπάρχει πολύ μεγάλη διαδικασία μετά. Σχετικά επίσης θα είναι σύντομη, δηλαδή σύντομες αυτές οι δίκες. Θα διαρκέσει, η συγκεκριμένη δίκη αναμένεται να διαρκέσει από 6 έως 8 εβδομάδες. Έτσι λοιπόν, πρώτον είναι αυτό λοιπόν, ότι η δίκη είναι θεσμική, και δεύτερον, ότι γίνεται για τον τρόπο λειτουργίας, για τον ίδιο τον αλγόριθμο. Δηλαδή, ο αλγόριθμος είναι αυτός που κάθεται στο ειδόλιο αυτή τη φορά.
0: Ναι, ζητούν δηλαδή οι πολιτείες τις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας. Τώρα ναι, θέλω να σε ρωτήσω, είναι. Αν δικαιωθούν στη δίκη αυτή, ποιοι θα είναι αυτοί οι θεσμοί, ποιοι θα είναι αυτοί οι φορείς που θα προσδιορίσουν το νέο τρόπο λειτουργίας και θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν σήμερα οι πλατφόρμες?
1: Αυτό δεν είναι πολύ ξεκάθαρο.
0: Δεν είναι
1: ξεκάθαρο. Γιατί μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες, όπου στις Ηνωμένες Πολιτείες γενικώς η φιλοσοφία είναι ότι τα πάντα θα ρυθμίζει η αγορά. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε τόσο έντονη κρατική ρύθμιση όπως υπάρχει στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι η νομοθεσία σου λέει το εξής: εσύ κάνε ό,τι θέλεις, αλλά πρέπει να σέβεσαι κάποιες κάποιους νόμους. Πάνω σε αυτό πατάνε και τώρα και λένε ότι πρέπει να σέβεσαι τους νόμους τους πολιτιακούς και τους ομοσπονδιακούς για την προστασία των παιδιών. Ναι. Δεν λένε ακριβώς πώς θα το κάνει, αλλά πρέπει να τους σέβεσαι. Και ο τρόπος λειτουργίας των αλγορίθμων αυτή τη στιγμή αφήνει τα παιδιά εκτεθειμένα σε ένα σωρό κινδύνους, κίνδυνοι να πέσουν σε περιεχόμενο το οποίο είναι κακό,
0: ακατάλληλο για την ηλικία τους,
1: ξενοφοβικό, πορνογραφικό και τέτοια πράγματα, και κίνδυνοι να εθιστούν.
0: Ξέρεις ότι έχουμε ήδη πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που λένε πόσο θα θέλανε να μπορούν να καταργήσουν τα φίλτρα που αλλοιώνουν την εμφάνιση στις φωτογραφίες των παιδιών τους και να σταματήσει αυτή η αναπαραγωγή των βίντεο όταν κολλήσουν τα παιδιά. Επίσης ζητούν το γονικό έλεγχο για να μην μπορούν τα παιδιά να δημιουργούν λογαριασμούς πολλαπλούς. Να σε ρωτήσω, Βάλια, από τεχνικής άποψης, η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας είναι εύκολη ή δύσκολη υπόθεση και μπορεί και οι εταιρείες, οι πλατφόρμες να πατήσουν εκεί και να πούνε είναι μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη, χρειαζόμαστε χρόνο?
1: Όχι, τεχνικά χρόνο λίγο μπορεί να δείξουν, αλλά δεν είναι δύσκολη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Καθόλου δύσκολη δεν είναι. Έχουμε δει το Facebook και το Instagram και όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αλλάζουν όρους χρήσης και τρόπο λειτουργίας μέσα σε μια νύχτα, έτσι. Προς τη μεριά που του συμφέρει, γιατί δεν μπορούν να αλλάξουν λόγια προς τη μεριά που συμφέρει και το που είναι το δημόσιο συμφέρον.
0: Ποιο είναι το ισχυρό επιχείρημα της ΜΕΤΑ στην υπεράσπισή της, στην υπερασπιστική της γραμμή? Διαβάζουμε ότι αρνείται ακόμα και την ύπαρξη του εθισμού, ενώ έχουν προκύψει, έχουμε δει αυτά τα έγγραφα και τα mail ως μέρος της δικογραφίας που μιλούσαν ανοιχτά για τον εθισμό στη χρήση από μικρά παιδιά.
1: Το έχουμε δει αυτό από την εποχή της Frances Haugen, πριν από 3 χρόνια, που κατέθεσε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη φέραμε και στην Ευρώπη, που ήταν υπεύθυνη για την ασφάλεια των παιδιών στο Instagram και είχε βγάλει στη δημοσιότητα από τότε εκθέσεις, οι οποίες έλεγαν ότι είναι πάρα πολύ κακό για τα παιδιά και ιδιαίτερα, μάλιστα σε εκείνη την περίπτωση, ήταν πολύ κακό για την εικόνα που έχουν τα νέα κορίτσια
0: για τον εαυτό τους και τα αγόρια, γιατί έχω δει εργασίες παιδιών και ο γιος μου τώρα κάνει μια τέτοια εργασία, πόσο επηρεάζουν τα φίλτρα στο Instagram και στα stories την εικόνα των νέων ανδρών, των εφήβων για το σώμα τους.
1: Ναι, πολύ σωστά. Και μάλιστα τώρα που είπε τη λέξη stories, έτσι, που είναι οι εφήμερες, ας πούμε, να το πω έτσι, αναρτήσεις, στη δίκη οι πολιτείες ζητάνε να καταργηθούν εντελώς τα stories. Το οποίο βέβαια για την εταιρεία, αν αυτό γίνει αποδεκτό από το δικαστήριο, θα είναι τραγικό, έτσι. Πραγματικά θα είναι τραγικό, γιατί τα stories είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς τους, ας πούμε, και των κερδών τους και όλα τα υπόλοιπα. Λέγαμε όμως πριν αν το γνωρίζανε. Φυσικά και το γνωρίζανε, όλοι το γνωρίζαμε. Απλώς κάναν το κορόιδο, αν μου επιτρέψω να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Σου λέει αφού μπορώ, ας το κάνω.
0: Και υπάρχει και μια ευθύνη των γονέων εδώ, γιατί αυτές οι εφαρμογές, δεν ξέρω, Βάλια, αν συμφωνείς, δεν σχεδιάστηκαν για να είναι εφαρμογές χρήσης ανηλίκων. Δηλαδή το Facebook δεν σχεδιάστηκε μια εφαρμογή για τα παιδιά 12 χρονών ή το Instagram που χρησιμοποιούν ή το Snapchat.
1: Όχι.
0: Ήταν εφαρμογές ανηλίκων και αφήσαμε τα ίδια τα παιδιά μας, τα μαζέψαμε, υποτίθεται, από τους δρόμους για να μην κινδυνεύουν και τα αφήσαμε μέσα στο σπίτι με μεγαλύτερο ακόμα κίνδυνο.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Ο Ζάκεμπερκ το έφτιαξε όταν ήταν φοιτητής στο Στάνφορντ, έτσι.
0: Ναι, το Facebook.
1: Άρα ήταν μια εφαρμογή για φοιτητές και άνω. Το πώς εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα στα παιδιά είναι πραγματικά μαγικό, έτσι. Και κυρίως η ιστορία του βίντεο, γιατί εκείνο, όσο απλώς γράφαμε και ανεβάζαμε φωτογραφίες, δεν ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Όταν εμφανίστηκαν και τα βίντεο και δει τα σύντομα βίντεο, εκεί η κατάσταση ξέφυγε εντελώς. Ξέφυγε όμως.
0: Βάλια, ολοκληρώνοντας, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Γονείς έφηβων παιδιών και εγώ δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να εξηγήσουμε στα παιδιά μας και να τα πείσουμε εμείς για το τι συμβαίνει με αυτό τον εθισμό. Αργότερα στο πανεπιστήμιο οι φοιτητές σου αντιλαμβάνονται τι πραγματικά συμβαίνει, αυτή τη διάσταση, ή ακόμα θεωρούν ότι όσοι είμαστε απέναντι είμαστε υπερβολικοί, καταπιεστές και ότι απλά χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες επειδή τους αρέσουν και ότι μπορούν να σταματήσουν οποιαδήποτε στιγμή.
1: Δεν καταλαβαίνει κανείς, όχι μόνο οι φοιτητές.
0: Κανείς
1: δεν καταλαβαίνει πόσο εθιστικό είναι αυτό το πράγμα. Πόσες φορές μας έχει τύχει σε όλους να πούμε και να πούμε «Α, για να χαζέψω μια ανάρτηση». Και το να χαζέψω μια ανάρτηση μπορεί να γίνει και μια ώρα ολόκληρη, έτσι. Γιατί έχουμε χαζέψει 500 αναρτήσεις. Τα παιδιά σε εμάς, έτσι όπως το βλέπω εγώ, στο πανεπιστήμιο, αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν κάνουν έρευνα, όταν κάνουν εργασίες σαν αυτές που κάνει ο γιος σου, και νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι όχι να τους λέμε, αλλά να τους λέμε δείξε μου εσύ.
0: Έτσι.
1: Εκεί στο δείξε μου εσύ, όταν βρεθούν από την απέναντι μεριά του καθρέφτη, εκεί αρχίζουν και συνειδητοποιούν σιγά σιγά πόσο είναι το μεγάλο το κακό και πόσο είναι το εύρος του εθισμού, έτσι. Και μάλιστα, ξέρεις κάτι, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή τη δίκη είναι ότι φεύγει από την προσωπική ευθύνη ότι εγώ είμαι γονιός και δεν πρέπει να αφήνω το παιδί μου 13 χρονών κάτω από τα 13 να μπαίνει στο 15 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και πάει στο θεσμικό.
1: Να μπαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να του μαθαίνω αυτό, πρέπει να του μαθαίνω το άλλο. Και το κάνει ευθύνη της εταιρείας. Ναι. Όχι, εσύ κυρία εταιρεία πρέπει να βρεις τρόπο να μην δέχεσαι παιδιά που είναι κάτω του ενδεικνυόμενου ορίου ηλικίας. Εσύ, κυρία εταιρεία, πρέπει να μην έχεις αλγόριθμους που να είναι εθιστικοί.
0: Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη με το επίδικο να είναι αυτό ακριβώς που λέμε τον τρόπο λειτουργίας και τον εθισμό και τον τρόπο που προκαλεί εθισμό. Θα το παρακολουθήσουμε, Βάλια, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα μου. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλή Κυριακή. Η Βάλια Καϊμάκη ήταν μαζί μας, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

0: 10 και 35 να είμαστε και επιστρέψαμε. Μεγάλη καλημέρα και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα του Δεύτερου και στην παρέα του Να είμαστε. Και σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα και τα σχόλια σχετικά με αυτή την πολύ μεγάλη δικαστική υπόθεση για τη Μέτα και τα παιδιά. Και τον συμμερίζω με το προβληματισμό σας. Και εμένα ο γιος μου είναι έφηβος. Τα έχω διαβάσει όλα αυτά τα μηνύματα. Πιστέψτε με. Και συμπάσχω και προσπαθώ και εγώ όπως και εσείς καταλαβαίνω. Πάμε όμως να αλλάξουμε σελίδα. Τα καλοκαίρια είναι η καλύτερη περίοδος για να διαβάζουμε αυτά τα βιβλία με τα ελληνικά νησιά, με τη θάλασσα, το κυκλαδίτικο φως και ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο λοιπόν στη Σύφνο και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τη συγγραφέα Νανά Ρούσου και τη συμμαθήτριέ τη. Νανά, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
1: Καλημέρα σας.
0: Και θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που κάνει ένα ιδηλιακό νησί όπως είναι η Σύφνος, ένα τέλειο σκηνικό για ένα μυστήριο, ένα έγκλημα και ένα βιβλίο.
1: Νομίζω ακριβώς το θέτετε έτσι πολύ ωραία. Πράγματι, είναι ακριβώς αυτό. Είναι το απρόσμενο νομίζω. Σε ένα τόσο όμορφο νησί όπως είναι η Σύφνος, σε αυτό το ιδηλιακό τοπίο όπως λέτε, δεν το περιμένει κανείς το κακό. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον, γιατί είναι μια ενδιαφέρουσα ανατροπή.
0: Πάμε λοιπόν στη Σύφνο και σε αυτή την ανατροπή που έχουμε αυτό το καλοκαίρι και σε αυτό το βιβλίο σας που είναι το τρίτο στη σειρά συμμαθήτριες. Και θέλω να μας τις συστήσετε εσείς τις ηρωίδες σας.
1: Οι ηρωίδες μου είναι κατά το ίμιση πραγματικές και κατά το ίμιση η φαντασία μου. Τις πλάθω και εγώ, τις φτιάχνω. Είναι η Βάνα, συγγνώμη, η Βάνα είναι το πραγματικό της. Είναι η Βίκη, η Βάλια, η Γιώτα, και η Ζανέτ και η Φέη.
0: Και πώς έχουν βρεθεί να μένουν μαζί σε ένα καταπληκτικό πύργο? Και να σας πω, επειδή εγώ τώρα τα πάμε λίγο με άλλη σειρά, το έδωσα το βιβλίο όταν το διάβασα και στη μαμά μου και στις κουμπάρες μου και το διάβασαν, μου είπαν ότι αυτό το να μένουν με τις φίλες τους σε ένα σπίτι όλες μαζί, πόσο μάλλον να λύνουν μυστήρια, είναι ένα κρυφό τους όνειρο.
1: Συμφωνώ απόλυτα και δικό μου. Και αυτός ήταν και ο λόγος που έγραψα το πρώτο βιβλίο, γιατί αυτό ήταν που ήθελα να πω στους ανθρώπους: μην περιμένετε να γεράσετε με μια ρωσίδα και μια τηλεόραση. Μείνετε με τους φίλους σας. Αυτό ήταν ο λόγος που το έγραψα.

0: αν έχει κάποιος αυτή την επιλογή, είναι ευτυχία να μεγαλώνει με τους ανθρώπους που αγαπά τόσα χρόνια. Πάμε όμως στο βιβλίο. Είμαστε στη Σύφνο και εκεί συμβαίνει, χάνει τη ζωή του ένα πρόσωπο της τοπικής κοινωνίας, πάρα πολύ πλούσιος, και αναλαμβάνει η αστυνομία του νησιού. Έρχονται και οι συμμαθήτριες. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω, στα εγκλήματα της πραγματικής ζωής συνήθως αναζητάμε το κίνητρο. Στη μυθοπλασία εσείς τι ψάχνετε πρώτα, το δολοφόνο, το θύμα ή τα μυστικά που κρύβει ο καθένας για να ξετυλιχτεί η ιστορία?
1: Και αυτό είναι αλήθεια όπως το λέτε. Αλλά όπως και λέγαμε πριν και από το, και το ιδηλιακό νησί, το κατοικούν άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μυστικά τελικά. Όλοι μας έχουμε μυστικά. Και εσείς και εγώ και όλοι. Και αυτά τα μυστικά είναι που τελικά διαμορφώνουν καταστάσεις και εξαρτάται από το χαρακτήρα του καθενός και από τα συναισθήματά του, το πώς θα εξελιχθούν, πώς θα δουλέψουν. Έτσι λοιπόν πολλές φορές από κάποιο μεγάλο μυστικό και από έναν χαρακτήρα αντίστοιχο μπορούμε να φτάσουμε σε ένα φόνο. Άρα νομίζω ότι θα συμφωνήσω και με το τελικό σας ερώτημα, τα μυστικά των ανθρώπων είναι αυτά που δημιουργούν ιστορίες.
0: Τις ιστορίες. Οι μικροί τόποι Ινανά, όπως και τα νησιά αλλά και οι μικρές πόλεις, έχουν μια παράξενη ιδιότητα, γιατί όλοι γνωρίζουν όλους ή τουλάχιστον έτσι νομίζουν ότι τους γνωρίζουν. Πόσο επικίνδυνο ή το σωτήριο είναι αυτό όταν υπάρχει μία υπόθεση για να διαλευκανθεί?
1: Αυτό είναι αλήθεια και ακριβώς όπως το λέτε. Όλοι γνωρίζουν όλους, ξέρουν τι συμβαίνει. Βγαίνω έξω και μου λένε χθες ήσουν εκεί, ήσουν με αυτόν. Δεν μπορείς να κρυφτείς και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά νομίζουν ότι ξέρουν και αυτό είναι ένα θέμα που τελικά μπορεί να μπερδέψει τα άτομα και να τα πάει σε ένα λάθος δρόμο. Γιατί πολλές φορές η σιγουριά ότι γνωρίζεις κάποιον μπορεί να σε εμποδίσει από το να ψάξεις τις πιο βαθιές αιτίες ή να πάρεις έναν άλλον πλάγιο δρόμο.
0: Και θέλω να έρθουμε στις συμμαθήτριές σας που πήγανε στη Σύφνο για μια βάφτιση, για να κάνουν μπάνια, ναι, να παίξουν την πυρίμπα τους, και να έρθουμε, ναι, και στην παράδοση στη λογοτεχνία των γυναικών που λύνουν μυστήρια από τη Miss Marple μέχρι τις σύγχρονες ηρωίδες. Τι βλέπουν διαφορετικά οι γυναίκες και τα λύνουν τα μυστήρια?
1: Έλαντε. Η Miss Marple, ας πούμε, η ευγενική γριούλα. Ή μια άλλη ηρωίδα που εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ, η αστυνομικό στην ταινία Το Φάργκο των αδελφών Κοέν, που ήταν σεμνή και δεν μιλάγε ποτέ για τον εαυτό της και τελικά αυτή κατάφερε και έλυσε όλο το μυστήριο. Έτσι και η δικιά μου η Γιώτα. Είναι καλή, ευγενική, γλυκούλα, καλοπροαίρετη, αλλά έχει ένα ταλέντο.
0: Να βλέπει, ναι, να βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι.
1: Ακριβώς. Λέτε, να συναισθάνεται.
0: Να συναισθάνεται, ναι. Λέτε ότι οι γυναίκες συχνά κοινωνικά εκπαιδευόμαστε να παρατηρούμε λεπτομέρειες, να διαβάζουμε διαθέσεις, να καταλαβαίνουμε πράγματα που δεν λέγονται και εκεί συμπληρώνει και η γυναικεία διέστηση και δημιουργείται μια υπερδύναμη, ένας γυναικείος τρόπος για να παρατηρούμε τον κόσμο διαφορετικός από αυτό που έχουν, ας πούμε, οι δύο άντρες αστυνομικοί στη Σύφνο?
1: Κοίτα, θα σας απαντήσω σε αυτό. Νομίζω θέτουμε το αιώνιο ζήτημα που μπορεί κάποιοι να δυσαρεστηθούν από την άποψή μου. Πιστεύω ότι ο άντρας και η γυναίκα έχουν διαφορές. Σίγουρα υπάρχουν. Ακόμη και
0: το τι είμαστε ίσοι ή δεν είμαστε ίδιοι είναι διαφορετικό, ναι.
1: Και σωμάτικες. Αλλά νομίζω πιο σημαντικές είναι οι κοινωνικές. Στην εποχή μας οι γυναικές παρέες είναι νομίζω πιο φλίαρες και πιο ανοιχτές. Μιλάμε πολύ με τις φίλες μας, μιλάμε για τα πάντα. Αναλύουμε, ψάχνουμε, εξηγούμε, παρατηρούμε. Έτσι λοιπόν λύνουμε και ενίγματα, ψάχνουμε τις αιτίες, καταλαβαίνουμε συμπεριφορές και φτάνουμε νομίζω πιο αποτελεσματικά στη λύση. Οι άντρες είναι λίγο πιο λιγόλογοι, δεν λένε και πολλά μεταξύ τους.
0: Έχουν έναν άλλο τρόπο που ζουν τον κόσμο ή, ναι, τώρα διερευνούν έναν καινούριο, οι νέοι άνδρες. Τελικά αυτή την ερώτηση την έχω πάντα. Τα αστυνομικά μυθιστορήματα τα γράφετε από το τέλος προς την αρχή? Κάνετε το έγκλημα, το φόνο, το αίτιο και πάτε μετά προς την αρχή?
1: Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω. Τελικά κάθε άνθρωπος που γράφει νομίζω γράφει διαφορετικά. Παραδείγματος χάρη, είχα διαβάσει πρόσφατα ότι η Μάργαρετ Μίτσελ που έγραψε το «Όσα παίρνει ο άνεμος» έγραψε πρώτα το τελευταίο κεφάλαιο. Και μάλιστα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ναι. Και μετά έγραψε όλο το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά, αν δεν ξέρω το δολοφόνο, το θύμα και το κίνητρο και τους τοποθετήσω και σε ένα χρονικό και τοπικό πλαίσιο, δεν μπορώ να ξεκινήσω να γράφω.
0: Ναι.
1: Άρα,
0: μας απαντήσατε.
1: Μάλλον ναι. Γράφω από το τέλος. Ναι.
0: Πριν λίγο προδοθεί, είπατε και το όνομα της αληθινής σας φίλης που έχει δίνει.
1: Τη
0: μία σας ξέφυγε. Έχει χαρακτηριστικά η μία από τις ηρωίδες. Όταν γράφετε λοιπόν για τις γυναίκες που λύνουν τα μυστήρια, βάζετε στους χαρακτήρες σας και κάτι από το δικό σας τρόπο, τον οποίο έχετε να παρατηρείτε τους ανθρώπους. Υπάρχει δηλαδή κάτι που οι ηρωίδες σας το κάνουν όπως θα το κάνατε κι εσείς?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι κάθε άνθρωπος που γράφει είναι με κάποιο τρόπο παντού μες στο βιβλίο του. Κάπου βρίσκει και χώνεται. Στη συγκεκριμένη βέβαια περίπτωση, η δικιά μου Miss Marple Γιώτα δεν μου μοιάζει καθόλου. Μα καθόλου.
0: Είναι κόντρα ρόλος. Ναι.
1: Και με στεναχωρεί αυτό, γιατί θα ήθελα να της μοιάζω. Αλλά όχι, δεν έχει τίποτα από μένα η Γιώτα.
0: Αν τη βάλετε και σε άλλο ένα βιβλίο, μπορεί κάτι να πάρετε κι εσείς από αυτήν ή κάτι δικό σας. Ναι. Και όταν έκλεισα το βιβλίο, κυρία Ρούσου, σκεφτόμουν αν ακούσω κάποιον σε ένα διπλανό τραπέζι, μία γυναίκα, και να λέει κάτι δεν μου κολλάει εδώ, έτσι έχουν μια συζήτηση, θα την ακούσω πάρα πολύ προσεκτικά. Γιατί μπορεί κάτι επικίνδυνο να έχει συμβεί. Δεν θα πω, έλα, πιες το κρασάκι σου, είναι καλοκαίρι. Λέτε να έχουμε δίκιο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, βέβαια εξαρτάται και ποιος το λέει. Έτσι, αν είναι καμιά φίλη σας ελαφροής και ότι ας πούμε που πάντα βρίσκει κάτι παράξενο, δεν της δίνει σημασία και λες άσε μας.
0: Πιες το κρασάκι σου.
1: Αν είναι η Γιώτα όμως, δίνεις μεγάλη σημασία.
0: Πού θα τη συναντήσουμε τη Γιώτα στο επόμενο βιβλίο, σε νησί ή θα είμαστε σε άλλο τόπο? Θα τη συναντήσουμε στην Πλάκα. Τέλεια. Το περιμένουμε με μεγάλη χαρά.
1: Θα γυρίσουμε λίγο στην Αθήνα τώρα.
0: Θα γυρίσουμε στην Αθήνα. Καταλαβαίνω ότι το έγκλημα έχει ήδη γίνει, ο ένοχος είναι γνωστός. Περιμένουμε να τα μάθουμε και εμείς στο επόμενο βιβλίο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρούσου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Έγκλημα στη Σύφνο. Η Νανά Ρούσου ήταν μαζί μας για τις γυναίκες που λύνουν μυστήρια και για τις φίλες της που έχουν γίνει ηρωίδες στο βιβλίο. Ναι.

Με αυτά και με εκείνα να είμαστε στο παραδέκα. Και πού πάμε? Τελευταία διαδρομή για σήμερα. Ελάτε παρέα. Πάμε στη Βόρεια Καρολίνα, στο Πανεπιστήμιο της, στο Chapel Hill. Μπαίνουμε μαζί στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Γιατί? Γιατί εκεί υπάρχει το αρχαιότερο σωζόμενο αντίτυπο της Οδύσσειας. Εκεί λοιπόν εκτίθεται πλέον μια εξαιρετικά σπάνια έκδοση του 1517. Αυτή η βιβλιοθήκη στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας φιλοξενεί από τις πιο σπάνιες συλλογές της χώρας και εκεί βρίσκεται και αυτό το αντίτυπο που στο εξώφυλλό του έχει το σήμα του ενετού εκδότη του Άλδο Μανούτιο. Έχει ένα δελφίνι τυλιγμένο γύρω από μία άγκυρα. Αυτό το συγκεκριμένο αντίτυπο το είχε ο καθηγητής κλασικών σπουδών, ο Έμπεν Αλεξάντερ, και βλέπουμε ακόμα στις φωτογραφίες που έχω δει δηλαδή και ενθουσιάστηκα, τις χειρόγραφες σημειώσεις του δίπλα είναι ορατές στις σελίδες και υπάρχει και ένα προσωπικό δεύτερο επίπεδο ιστορίας. Την Οδύσσεια δηλαδή, όπως την κατάλαβε και την εξηγούσε ίσως και στους φοιτητές του ο Έμπεν Αλεξάντερ. Όσοι αγαπούν τις σπάνιες εκδόσεις, όσοι αγαπούν την Οδύσσεια και τον Όμηρο ή τη γνώρισαν τώρα, μετά από την ταινία, μπορούν να πάνε στο Πανεπιστήμιο. Είναι προσβάσιμο το αντίτυπο αυτό μέχρι την ημέρα των ευχαριστειών. Εκτίθεται εκεί, με συγχωρείτε, στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το αντίτυπο εκτός από την αρχαιότητά του? Γιατί ο ενετός τυπογράφος, ο Άλδο Μανούτιο, εισήγαγε καινοτομίες. Έφερε την πλάγια γραφή, αλλά κυρίως έφερε στα βιβλία το μικρό του σχήμα. Και είχε στόχο. Ήθελε η γνώση να μπορεί να ταξιδέψει εύκολα, να μπορείς να τη μεταφέρεις, να γίνει προσβάσιμη ευρέως και να αλλάξει έτσι, με αυτή του την επιλογή, την ευρωπαϊκή τυπογραφία. Η επιμελήτρια της συλλογής στο Μουσείο στη Βόρεια Καρολίνα, που μίλησε στα αμερικανικά δίκτυα και στις εφημερίδες, τονίζει αυτή τη λεπτομέρεια, ότι ο τυπογράφος, ο Μανούτιο, έδινε ιδιαίτερη σημασία στο μικρό μέγεθος των εκδόσεων για να μην χάνονται οι ιστορίες μέσα στο χρόνο. Η έκδοση λοιπόν αυτή δεν είναι ένα αντίγραφο απλώς του ομηρικού κειμένου, είναι μια μαρτυρία τεχνολογικής επανάστασης και πολιτισμικής που συντελέστηκε εκείνη την εποχή από το Μανούτιο και επέτρεψε έργα όπως η Οδύσσεια να κυκλοφορήσουν ευρέως σε φθηνότερη μορφή, ήταν και αυτό σημαντικό πάρα πολύ, και σε πιο εύχριστη μορφή, και έτσι άλλαξε το στυλ των βιβλίων που ήταν ογκώδη, που ήταν βαριά και δαπανηρά τα χειρόγραφα των προηγούμενων αιώνων. Πολύ θα ήθελα να το δω από κοντά και πιο πολύ να μπορούσα να διαβάσω τις σημειώσεις του Έμπεν Αλεξάντερ. Δεν ξέρω αν ο Νόλαν είχε δει αυτή την Οδύσσεια ή όχι.

Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο στούντιο. Σας περιμένει και τον περιμένετε. Έχουμε χρόνο όμως για ένα τραγούδι ακόμα. Μια αγάπη για το καλοκαίρι, για όλους εσάς. Και σε πολύ λίγο θα αποχαιρετιστούμε για Κυριακή και θα δώσουμε τα ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, τα μηνύματα σας διάβαζα στο τέλος. Το βιβλίο λέγεται «Έγκλημα στη Σύφνο». Είναι το τρίτο, μπορείτε να το βρείτε, από την Ανά Ρούσου, από μας. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Για Σαββατοκυριακάτικο να είμαστε παρέα όπως πάντα στις 10 στο δεύτερο πρόγραμμα. Εσείς μένετε στο δεύτερο. Ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ για το επόμενο δύο ώρο μαζί σας. Από τη Σταματία και εμένα, καλή Κυριακή. Τα λέμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα. Και αυτό το τραγούδι της Ένταραξης είναι τραγούδι αγαπημένο του Χρήστου Λιοντή, με τους στίχους του Μιχάλη Παπανικολάου, εδώ με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε, εδώ και το όνειρο, με το γνωστό του πείσμα να διεκδικεί τη θέση του στη ζωή μας. Είναι και αυτός ο στίχος του τραγουδιού που δίνει μια προοπτική στα πράγματα, και τ' αύριο πιο καλό από το χθες για μας τους δυο. Κάπως έτσι, με 10 λέξεις, και αλλιώς φαντάζει ο κόσμος. Εδώ και η σκέψη της ημέρας, αυτή ανήκει στον Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ο κορυφαίος Αργεντινός συγγραφέας. Έχει πει πως το μέλλον δεν είναι τίποτε άλλο από μια αναδιάταξη του παρελθόντος. Ωραίο. Ώρα να στηθούμε. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα στον ήχο μας. Γεια σου, Χαρά μας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-60-13-168-169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του Δεύτερου στο Viber, και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά Δεύτερο Πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ, που λένε τραγούδια, με μια μεγάλη κυριακάτικη καλημέρα.

Κάπου στο 1962 γράφτηκε τώρα αυτό το τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Βαγγέλη Γκούφα με τη φωνή της Ζωής Φετούση. Εδώ και αυτό το χατήρι μαζί με το ξημέρωμα και ένα γοργό φτέργου χελιδόνι δίπλα στον Αυγερινό. Λέξεις και εικόνες που μας οδηγούν στον ερχομό μιας καινούργιας μέρας. Και όπως ο γλάρος δεν μακραίνει από το γυαλό, όπως έγραψε ο Βαγγέλης Γκούφας, έτσι και εμείς δεν θα μακρύνουμε από το γυαλό, εννοείται. Και με οδηγό τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, εκεί δίπλα θα μείνουμε, εδώ που οι λέξεις του μας έδωσαν αυτή την ιστορική ομοιοκαταληξία. Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά, φεύγανε σαν πουλιά τα ψαροκάικα. Κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το Μινά ταξίδια μακρινά ως την Τζαμάικα. Ψαροκάικα, Τζαμάικα. Αυτό θα πει ομοιοκαταληξία.

Δεν είναι μόνο τραγούδι όλο αυτό που προηγήθηκε, είναι και φιλμ. Διάρκειας 2 περίπου λεπτών. Μάνος Λοΐζος και Λευτέρης Παπαδόπουλος, η δημιουργία εδώ και ο Γιάννης Καλατζής σε αυτό το φιλμ. Όπως είπαμε, πρώτο πλάνο το ξημέρωμα, με πολλά αρμενίσματα, με θαλασσινές γοργόνες και ψαροκάικα και αγάπη σε καπηλιά. Έχει πει κάτι ιδιαίτερα εύστοχο ο Μάνος Λοΐζος. Το τραγούδι, έχει πει ο Λοΐζος, είναι τρόπος κοινωνικής έκφρασης. Είναι μια μορφή αντίστασης, ανθρωπιάς και συλλογικότητας. Εδώ και αυτό που ακολουθεί, δικό του είναι, με τους στίχους του Μανώλη Ρασούλη, και είναι τραγούδι ανθρωπιάς και συλλογικότητας. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Τι άλλο.

Εδώ μας επιστρέψαμε, εδώ και η Τίγρη του Χαΐνιδων με τη φωνή του Ψαραντώνη. Εδώ είναι άγρια, λιμασμένη, προσμένοντας τη στερνή την ώρα που θα επιτεθεί. Έχει τα δόντια στην καρδιά, λέει, τα νύχια στο μυαλό μου, και εγώ για το καλό μου και εκείνη πολεμώ. Και όλο αυτό είναι μια περιγραφή συμφιλίωσης του ανθρώπου με τους μικρούς και μεγάλους του φόβους. Αλλάζουμε ύφος εντελώς όμως. Και εδώ για το επόμενο τραγούδι λέω, η συμφιλίωση, έχουμε και συμφιλίωση και ανάγκη επανασύνδεσης με τον άλλον, και εδώ εγωισμοί και παρεξηγήσεις πάβουν να ισχύουν. Η πρόσκληση είναι καταλυτική. Έλα στο όνειρό μου και περπάτησε. Εδώ και αυτός ο άνεμος που σμίγει των ανθρώπων τις ζωές, αυτό θα πει άνεμος, αυτό θα πει τραγούδι.

32 χρόνια ζωής μετράει αυτό το τραγούδι του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Στο δίσκο «Η μοναξιά του Σκηνοβάτη» πρωτακούστηκε. Εδώ και αυτός ο ξεχωριστός στίχος που μιλά για τον άνεμο που σμίγει των ανθρώπων τις ζωές. Ωραίος άνεμος. Και γι' αυτόν μίλησε κάποτε αλλιώς ο κορυφαίος Γερμανός μουσικός και φιλόσοφος ο Αλβέρτος Σβάιτσερ. Προσέξτε τι έχει πει. Μερικές φορές είπε: «Η μοίρα ενός ανθρώπου καθορίζεται από μία μόνο συνάντηση». Θα το ξαναπώ γιατί μ' αρέσει. Μερικές φορές η μοίρα ενός ανθρώπου καθορίζεται από μία μόνο συνάντηση. Πόση αλήθεια σε μια φράση.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Έτσι. Δεύτερο πρόγραμμα ακούτε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Το δεύτερο πρόγραμμα ακούτε και καλά κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Πολύ σας ευχαριστώ. Τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε. Το 2018 στο δίσκο του Θανάση Παπακωνσταντίνου με το στόμα που γελά. Με τη φωνή του Σοκράτη Μάλαμα ακούστηκε αυτό το τραγούδι. Ωραίος τίτλος, ωραίος δίσκος. Και ένα στόμα που γελά, ή καλύτερα μόνο ένα στόμα που γελά, μπορεί να πει αυτό εδώ το τραγούδι, έτσι όπως παρουσιάζει τη ζωή ως αφύπνιση, την υπεράσπιση της ανάγκης να συνεχίζεις να θρέφεις κάτι εύθραυστο, ακόμη και όταν αυτό σε εξαντλεί. Ε? Και ακόμη πως όταν ξυπνήσει μέσα μας μια μεγάλη επιθυμία, κανένας κήπος της ΕΔΕΜ δεν αρκεί πια. Αυτό. Συνεχίζουμε.

Έτσι ακριβώς, με τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση, άντεξε και αντέχει το σημαντικό αυτό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Άκου Δασκαλόπουλου. Τραγούδι που ακούστηκε στη μουσική παράσταση «Η όμορφη πόλη». 62 χρόνια ζωής μετράει αυτό το τραγούδι. Τι σημασία έχουν τώρα τα χρόνια. Αυτά είναι για τα ημερολόγια. Το θέμα είναι οι ανθρώπινες στιγμές. Και τι θυμήθηκα τώρα, τι θυμήθηκα το Στέφαν Τσβάιχ. Θυμήθηκα και πιο συγκεκριμένα το φοβερό εκείνο βιβλίο του με τίτλο «Οι μεγάλες ώρες της ανθρωπότητας». Και εδώ ο Αυστριακός συγγραφέας αποτύπωσε την ουσία της ιστορικής μεγάλης στιγμής. Στο βιβλίο αυτό ο Τσβάιχ μας λέει πως η ιστορία είναι συχνά ανιαρή και αργόσυρτη, που περνά μέσα από εκατομμύρια διάφορες ώρες. Όμως, περιστασιακά, η μοίρα συμπυκνώνεται σε ένα μοναδικό δραματικό λεπτό, όπου μια απόφαση, ένας δισταγμός ή μια πράξη καθορίζει τη ζωή ενός ανθρώπου, ενός έθνους ή και ολόκληρων αιώνων. Αυτά πάνω κάτω λέει ο Τσβάιχ στο βιβλίο του «Οι μεγάλες ώρες της ανθρωπότητας». Και εδώ για τη συνέχεια, μια μεγάλη στιγμή του τραγουδιού μας.

Τραγούδι που μετράει 46 χρόνια ζωής, αυτό προηγήθηκε ένα μπαγλαμαδάκι που μένει και παραμένει κουρδισμένο και έτοιμο για την όποια στιγμή το αναζητήσεις. Το 1978 ακούστηκε στο δίσκο «Η εκδίκηση της Γηφθιάς» και εδώ ο Νίκος Παπάζουγλου με τους στίχους του Τάκη Σιμώτα, το αγαπημένο μου Τάκη Σιμώτα, συναντά τη μνήμη και την ανάμνηση με ένα μπαγλαμαδάκι και ένα τραπέζι στη γωνιά και μαζί να επιστρέφουν εικόνες και στιγμές μιας χαμένης αγάπης. Είναι και η στίχη του Σιμώτα μοναδική έτσι στην ανάμνησή τους. Θυμήθηκα που πει να με γράφει σε τούτο το τραπέζι. Τώρα ποιος ξέρει που γυρνά, ποιος ξέρει τι γυρεύει. Και τώρα πώς συνεχίζεται η ιστορία μας, εδώ, με αυτό το καφενείο της αγαπημένης Αρλέτας. Τι ωραίο τραγούδι, ακούστε το.

Κάπου στα 1979 ο Παύλος Σιδηρόπουλος και το συγκρότημα Σπυρδούλα γράφουν και τον Μπάμπη το Φλού. Τι δίσκος κι αυτός, μικρή επανάσταση στα μουσικά μας πράγματα και πιο συγκεκριμένα για την ελληνική ροκ σκηνή. Εδώ και ο Μπάμπης ο Φλού πείραζε όποιο του ερχότανε χωρίς να το σκεφτεί και άμα ψιλοβαριότανε άραζε όπου βρίσκε να λιαστεί. Και με αυτόν ακριβώς τον τρόπο ο Σιδηρόπουλος δεν περιγράφει απλώς έναν τεμπέλι ή ένα περιθωριακό, αλλά κατασκευάζει ένα σύγχρονο αστικό μύθο. Ο Μπάμπης δεν είναι κοινωνικό πρόβλημα, αλλά ένας ποιητικός ήρωας που αρνείται την υποκρισία της οργανωμένης κοινωνίας. Αυτό. Και τώρα πού? Εδώ, σε μια ωραία εικόνα. Ένα ελάφι σταδίου. Ελάφι σε σταδίου. Φανταστείτε το.

Πόσο χαίρομαι όταν με ρωτάτε για τραγούδια. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι προηγήθηκε, έχει τίτλο «Εν ελάφιστη σταδίου», του Χρήστου Λεοντή, είναι με τους στίχους του Θεόφιλου Βερίκιου, πρώτος το ηχογράφησε ο Γιώργος Μπαγιώκης. Το έχει πει και ο Μανώλης Μητσιάς. Εδώ το ακούσαμε από τον Μίλτο Πασχαλίδη, από τη συνεργασία του με τον Χρήστο Λεοντή πριν από δύο περίπου χρόνια. Τρυφερό το στιγμιότυπο και αυτό το κορίτσι που στο τραγούδι μας βαφτίζεται «Ελάφιστη σταδίου» και που σε πρώτο πρόσωπο γίνεται ακόμη πιο ωραίο. «Δίνεις χρώμα στη ζωή μου», λέει, «ανατέλλοντος ηλίου». Το βρίσκομαι κάπως αλλιώς στο τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Κώστα Αθανασίου. Εδώ που ο Γιάννης Πάριος τραγούδησε «Αχ, δεσποινάκι, δεσποινιό, μπαίνω στο δεύτερο στενό και από την πόρτα την παλιά, μες στη δική σου αγκαλιά». Τόσο απλά.

1974 πρώτα ακούστηκε αυτό το τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμουτζίκη του Κώστα Θανασίου με τη φωνή του Γιάννη Πάριου. Σε λίγο θα είναι μεσημέρι της Κυριακής. Εκεί θα πάμε με το μουσικό αυτό θέμα της Λωρίνα Μακιάνιτ. Σε λίγο ξανά μαζί εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

μας επιστρέψαμε με ένα αερικό του Μάνου Χατζηδάκη του Νικουγκάτσου, με τη φωνή του Γιώργου Ρουμανού. Μυθολογία ο δίσκος και τι δίσκος. Και όπως όλα τα αερικά, έτσι και αυτό που μόλις ακούσαμε έχει τον τρόπο, τον μυστικό τρόπο να αφουγκράζεται ιστορίες που συνέβησαν κάποτε, ιστορίες ανθρώπων που έγιναν τραγούδι. Ώρα να ξανασυστηθούμε. Η Σταματία Σούλτ είναι τώρα στον ήχο και την καλωσορίζω. Γεια σου, Σταματία μας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο, εδώ και τηλεφωνικές μας γραμμές 2-10-60-13-168 και 169. Και ακόμα και την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του Δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά Δεύτερο Πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Τα μηνύματά σας είναι πολλά, τα τηλεφωνήματά σας επίσης, όμως σιγά σιγά θα απαντήσω σε όλα τα μηνύματα, σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε, πώς, όμορφα πούνε στο νησί, Σταμάτης Κόκοτας.

Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, ο Σταμάτης Κόκοτας πήρε τη λέξη όμορφα, την έφερε από εδώ, την έφερε από εκεί, έτσι για να θυμίζει στιγμές καλοκαιριού, με το στίχο του Γκάτσου να μας λέει: όμορφα που είναι στο νησί, γλέτει τραγούδι και κρασί, όμορφα που είναι στο γελό, να με φιλάς, να σε φιλώ. Όμορφα είναι τα πράγματα όταν δεν προσπαθούν να γίνουν κάτι άλλο από αυτό που είναι. Μεγάλο θέμα αυτό, και όταν συμβαίνει, ακόμη πιο μεγάλο. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο ως απάντηση σε ένα συγκινητικό μήνυμα.

κάπου στα 1974 ο Σταύρος Κουγιουμτζής και ο Άκος Δασκαλόπουλος γράφουν για τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα αυτό το πουκάμισο το θαλασσί, στοιχείο της κίνησης ιστορίας δύο ανθρώπων, ένα θαλασσί πουκάμισο που ανεμίζει στο τραγούδι μας 52 ακριβώς χρόνια. Το πουκάμισο το θαλασσί, μια φορούσα εγώ και μια εσύ, γράφει ο Άκος Δασκαλόπουλος, και τώρα πού, εδώ, στον Γκόρα Μπρέκοβιτς και στο περίφημο Εντερλέζι, όπου η Εντερλέζι είναι η μεγάλη παραδοσιακή γιορτή των Ρωμά στα Βαλκάνια που καλωσορίζει την Άνοιξη. Πάμε εκεί.

μας επιστρέψαμε με ένα τραγούδι που πάντα θα συνοδεύει τις μικρές και μεγάλες στιγμές μας. Είναι και αυτός ο καταλυτικός στίχος του Τάσου Λιβαδίτη. «Αχ, ψεύτη και άδικη δουνιά, άναψες τον καημό μου, είσαι μικρός και δεν χωράς τον ασθεναγμό μου». Ψεύτικος δουνιάς, όπως τον ίδιο Τάσος Λιβαδίτης και ο Μίκης Θεοδωράκης. Τραγούδι που είχε πρωτεύουσα θέση στην ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη «Συνοικία το όνειρο». Τα χρόνια πέρασαν, τα μικρά και ανήλυγα στενά και τα χαμηλά σπίτια άλλαξαν όψη, εννοείται. Και κάπου εδώ έρχεται το συγκρότημα «Κινήθ Νηθή» με το τραγούδι τους αυτό με τίτλο «Γινόμενο» να αθροίσει αλλιώς τον ψεύτικο ντουνιά. Ακούστε πώς.

Τραγούδι, όπως είπα, του συγκροτήματος «Σκηνή Θνητή» είναι αυτό που προηγήθηκε. Πριν από ένα χρόνο κυκλοφόρησε, «Γινόμενο» τίτλος του. Και αυτό το αποτέλεσμα τώρα στον πολλαπλασιασμό του μας φέρνει σε αυτό το ρεφρέν που λέει τι: «Ωχ, αδερφέ μου, έλα να σπάσουμε αυτή τη σιγή, ώσπου να αλλάξει και να γίνει φιλόξενη η γη». Δυνατά όλα αυτά, λέξεις και εικόνες και αισθήματα, στοιχεία που αναζητούν τον δρόμο τους. Με σταθερό το ερώτημα, ποιο? Πες μου πώς γίνεται.

Όταν στα 1979 ο Μάνος Λουίζος και ο Μανώλης Ρασουής γράφουν για τη φωνή της Αλεξίου αυτό το τραγούδι, θα το βαφτίσουν πώς αλλιώς. Πες μου πώς γίνεται. Πες μου πώς γίνεται, λέει, αφού έχεις φύγει τόσο καιρό. Σε λίγο θα είναι 12:30, εκεί θα πάμε με τραγούδι καινούριο. Ο Ρέστης Ντάντος το υπογράφει, η φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα. Σπρώχνω τη μέρα για να βγει ο τίτλος του. Σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

παράθυρο δε βάζει και η βρύση μας δε στάζει. Στην κρεμάστρα το φουστάνι μοναχό του σκέρτσα κάνει κι ο παλιός μας ο καθρέφτης τρεις φορές γίνεται ψεύτης. Κάτι τρέχει και το σύννεφο δε βρέχει, ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια.

0: Σύννεφο δεν βρέχει, ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια, φρονιμέψαν τα κορίτσια κι οι γριές κάνουν καπρίτσια. Κάτι τρέχει και το σύννεφο δεν βρέχει, ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι.
1: Εδώ μας επιστρέψαμε. Δεύτερο πρόγραμμα, πάμε εκεί που λένε τραγούδια, ο τίτλος της εκπομπής μας. Τραγούδι του Κώστα Χατζή με τους στίχους της Ότιας Τσότου είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε. Τραγούδι που όλα τα είδε αλλιώς. Κάτι τρέχει, λέγε, το σύννεφο δεν βρέχει. Ξεγελάστηκε τα αστέρια, βγήκε μέρα μεσημέρι. Εδώ είμαστε σε τραγούδια που είδαν τα πράγματα αλλιώς. Να, όπως αυτό εδώ που ακολουθεί, αναγνωρίζοντας τη ματαιότητα, τη φθορά του χρόνου, όμως καταφεύγει με παιδική αθωότητα στη μαγεία της τέχνης και του ονείρου, και είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος στο διάσημο Καραγκιόζη του.

Ένα ονείρο του Διονύση Σαββόπουλου είναι αυτό που κρατάει από το 1975. Για την ακρίβεια, τρόπος ονείρου είναι σαν σκιές γλιστρούν λόγια και εικόνες. Κάρα σκουπιδιάρικα, φεύγουν οι χειμώνες, γράφει ο Σαββόπουλος. Όμως το θέμα μας είναι εδώ, σε άλλο σημείο του τραγουδιού, εδώ που θα πει ο Σαββόπουλος: «Μα όσο κι αν μετρώ, κάτι περισσεύει, τρύπιανε η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει». Και όλο αυτό το έγραψε κάπως αλλιώς ο Βαγγέλης Κορακάκης. Εδώ με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, τρύπιανε η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει. Εδώ αλλιώς.

Κάπως έτσι, ο Βαγγέλης Κορακάκης γράφει ένα από τα κορυφαία τραγούδια των πολλών τελευταίων χρόνων, και αυτό είναι το περίφημο «Μάνα, πού ζω», όπως το ίδιο ο Κορακάκης. Έτυχε να με γνωρίσεις και ζωή να μου χαρίσεις τον πιο δύσκολο καιρό, μάνα, πού ζω. Και αυτή είναι μια πλευρά, υπάρχει και η άλλη, η απέναντι που λένε, εδώ που ο χρόνος ακυρώνεται στους στίχους του Άκη Πάνου. «Μαρμάρωσε, Θεέ μου, το σύμπαν εδώ», έγραψε ο Πάνου, και ακούστε πώς το ερμήνευσε ο Γιώργος Μαρίνος.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό το ακολουθώ θα είναι πάντα εδώ και για τη μέρα και για τη νύχτα. Μια δυνατή προσφώνηση του τραγουδιού μας είναι αυτό το τραγούδι. Και αυτό που μου αρέσει σε όλο αυτό είναι ο τρόπος που ο Λοΐζος τονίζει το στοιχείο της αφοσίωσης και της εμπιστοσύνης με την τρυφερότητά του σε όλη την έκταση. Σ' ακολουθώ, γράφει ο Λοΐζος, στην τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο λαιμό. Εδώ είμαστε σε στιγμές εμπιστοσύνης και αφοσίωσης, στιγμές που μεταφράζονται στο λαϊκό μας τραγούδι με στίχους όπως αυτόν εδώ του Κώστα Βίρβου. Σου έχω έτοιμη συγγνώμη, γύρισε ξανά.

κορυφαίο τραγούδι της εργασίας του Θόδωρου Δερβενιώτη με τον Κώστα Βίρβο. Είναι αυτό το «Σου έχω έτοιμη συγγνώμη» με την ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά. Είναι και αυτός ο τόσο βαθιά ερωτικός στίχος του Βίρβου, ε. «Σου έχω έτοιμη συγγνώμη» γύρισε ξανά, ακαριαίος και ευρηματικός. Και από μια έτοιμη συγγνώμη, εδώ στα λόγια του Μανώλη Ρασούλη. Και όλα εδώ ανατρέπονται. Ρασούλης είναι αυτός. Αφού λοιπόν τα πάντα είναι γραμμένα, γράφει ο Ρασούλης, από τη μοίρα στο στυλό και το μελάνι, ό,τι από μένα είναι και θα είναι διαλεγμένα είναι αυταπάτη μες στις πλάτες του Μπλεκτάνη. Το ερμήνευσε η Μελίνα Κανά, ακούστε πώς.

1992 στο δίσκο «Της μέρας και της νύχτας». Η Μελίνα Κανά τραγούδισε εδώ στο Κράτη Μάλαμα και η Μανώλη Ρασούλη. Τραγούδι τέλος το επόμενο, «Μαύρα μάτια» ο τίτλος του, καινούριο είναι. Και εδώ τι έχουμε, έχουμε μια ιδιαίτερα πρόσμενη μουσική σύμπραξη. Φέρνει κοντά τον Tiny Jackal, τον Θωμά Κωνσταντίνο και τις Θυγατέρες, δημιουργώντας μια νέα εκδοχή του παραδοσιακού «Μαύρα μάτια». Πρόκειται για μια δημιουργική συνάντηση όπου ο άμεσος λόγος του hip-hop συνομιλεί με τον διαχρονικό ήχο του λαού του και του τσαντουριού, γεφυρώντας την ελληνική παράδοση με τη σύγχρονη αστική μουσική έκφραση. Ωραίο. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Να ευχαριστήσω πολύ τη Σταματία Σούλτη και τη Χαρά Γιαννοπούλου που επιμελήθηκαν τον ήχο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Φασουλάς στο μικρόφωνο, λίγο βαχνιασμένος, θα περάσει. Θα είμαστε ξανά μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο, να περνάτε όμορφα, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Στο δεύτερο πρόγραμμα έρχεται η Δήμητρα Κόχυλα.

θα γυρίσουμε χαζεύοντας τα άστρα. Από χώμα μου πανθιάτηκαν τα πιο όμορφα κάστρα. Μια χούφτα πήρα κόκκους και μια στάλα ουρανό. Με αυτά το όνειρο να φτιάξω και ύστερα να κοιμηθώ. Κοιτάς τα μάτια σου μέσα στα μαύρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
5: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ανταμώνουμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ θα καθίσουμε στη σκία κάτω από τα παχιά φυλώματα του δέντρου της μουσικής και έτσι θα αντιμετωπίσουμε τις υψηλές θερμοκρασίες. Ταξιδέψουμε με τις μουσικές των τόπων μας και θα έρθουμε να σας συναντήσουμε όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Έτσι λοιπόν ήρθε εδώ στη συντροφιά μας αυτή η υπέροχη, πανέμορφη από ό,τι φαίνεται, φεγγαροπρόσωπη. Από τα Γιάννενα μας ήρθε, μέσα από αυτή τη δουλειά, από το αντάμωμα καλλιτεχνών της παραδοσιακής μουσικής της Ηπείρου. Στην Ήπειρο θα μείνουμε για λίγο ακόμα, με τους Γκιντίκοι, έτσι όπως φέρνουν την παράδοση στο σήμερα.

Ξεχωρίσματα από το Σγκιντίκι και φάτε, πιείτε και γλεντάτε βρε παιδιά. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας είσαστε συντονισμένοι, τουλάχιστον για το γλεντάτε. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Εδώ λοιπόν στους 102,9, στους 103,7, σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα είσαστε συντονισμένοι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και βέβαια συντροφιά σας παντού στον κόσμο μέσω διαδικτύου, ΕΡΤΕΚΟ, δεύτερο πρόγραμμα μας ακούτε ζωντανά ή όποια άλλη στιγμή εσείς το επιλέξετε. Γιατί κάτι μπορεί να θέλετε να ξανακούσετε. Οπότε πάτε on demand και μας αναζητάτε το δέντρο της μουσικής και ξανακούτε αυτό που θέλετε. Συντροφιά είπαμε εδώ στο νήσιο του δέντρου έως τις 2. Η Σταματία Σούλτη είναι εκείνη που φροντίζει να ακούτε καλά τα λόγια και τα τραγούδια που διαλέγει η Δήμητρα Κόχυλα. Είπαμε σε όλους τους τόπους θα πάμε. Θα προσπαθήσουμε γιατί μέσα σε μια ώρα δεν μπορείς να πας και παντού, το καταλαβαίνετε. Μ' αρέσει ωστόσο που όταν παίρνετε τηλέφωνο λέτε «Εγώ είμαι από τη Μακεδονία, θα ήθελα να ακούσω κάτι από τη Μακεδονία». «Εγώ είμαι από την Ήπειρο». Προσπαθούμε. Δεν είναι πάντα εφικτό να είναι όλοι ικανοποιημένοι μέσα στην ώρα. Τη μεγάλη εικόνα να κοιτάμε, παιδιά, έτσι.

Έτσι λοιπόν, να και μια στάση στη Μακεδονία για σας τους Μακεδονίτες που τα ζητάτε. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας παραμένετε συντονισμένοι και πω πω μηνύματα που έχουν αρχίσει να έρχονται. Κυρίως θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για τα καλά σας λόγια, αλλά ευχαριστώ και για τις όμορφες φωτογραφίες για τα τοπία των τόπων μας. Και πώς το κάνετε αυτό εάν δεν ξέρετε, εάν είσαστε νέοι είσοδοι, new entries, στη ραδιοφωνική μας παρέα. Στο Viber λοιπόν έχετε τη δυνατότητα, δεύτερο πρόγραμμα θα γράψετε, έτσι θα μας αναζητήσετε. Είναι δύο λέξεις στα λατινικά με λατινικούς χαρακτήρες και δύο έμι λέξη πρόγραμμα. Μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες. Το ίδιο και στο Facebook, η σελίδα μας δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Αλλά υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής, το δέντρο της μουσικής. Χαιρόμαστε να έρχονται στην παρέα μας νέα μέλη. Και δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-13-168 και 210-60-13-169. Μια εξαιρετική αφιέρωση, επειδή ξέρω ότι είναι και χορευταράδες εκεί και τα ξέρουν όλα να τα χορεύουνε. Θα στείλω λοιπόν αγάπη, φιλιά και όλη την καλή μας διάθεση και όλα τα τραγούδια στο Γιώργη και σε όλη την παρέα και σε όλους τους κατοίκους στο Κυριάκη, Βιωτίας, εκεί κάτω από αυτό τον υπέροχο πλάτανο στο καφενείο. Για να σας δω θα χορέψετε, φωτογραφία θέλω.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είσαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι. Ναι, εδώ είσαστε στη συντροφιά μας. Το καταλαβαίνουμε. Πολύ έντονη παρουσία σας σήμερα. Πολλά τα μηνύματα. Για να ξεκινήσω να στέλνω τα χαιρετίσματα και την αγάπη μας και όλα μας τα τραγούδια αφιερωμένα σε όλους εσάς. Χαιρετίσματα στον Καταράκτη, στην Άρτα, στη Μυρσίνη Γρεβενών, στην Κύπρο και στα Καλύβια, στους Ιππειρώτες, στον Περισσό, στο φίλο μου τον Αλέξανδρο που πάει στη Σαμοθράκη, στη Νέα Πέραμο της Καβάλας, στη Λέρο. Αχ, στη φίλη στην Ηλιούπολη που μόλις γύρισε από την Ήπειρο. Αχ, πόνο που θα έχετε. Είναι Κυριακή, γυρνάνε σήμερα. Αλλά και φεύγουνε κάποιοι, το κρατάω για μυστικό. Χαιρετίσματα στην Πτολεμαΐδα, στο συντοπίτη μου που είναι, νομίζω, ερωτικός μετανάστης στην Κρήτη τελικά. Στη Χασιά, στην Τίνο, στη Νέα Ηράκλεια της Χαλκιδικής, στα Γιάννενα, στο Καλούσι της Αχαΐας, στη Φλόρινα, στην Κηφισιά, στην Πιαλία Τρικάλων, στα Λαγκάδια της Αρκαδίας, στο Πίσω Λιβάδι της Πάρου, στο Γενέση Τρικάλων. Είπαμε, μας ακούτε και παντού στον κόσμο. Χαιρετίσματα στους φίλους μας στη Στουτγκάρδη, πάντα εδώ συντονισμένοι. Στην Αγρελιά Τρικάλων, την αγάπη μας, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Αναστασία Σερών, στο Πυργάκι της Νάξου και σε εσάς που έρχεστε στην Αθήνα από τις Σέρες. Για πάμε τώρα να πιάσουμε Πελοπόννησο, να πιάσουμε Θεσσαλία, να κάνουμε τέτοια πράγματα.

Ιφηγένεια Ιωάννου Εύαλα και Κυρατζίδες από ηχογραφήσεις που εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για όλους εσάς. Εδώ παραμένετε συντονισμένοι, εδώ στη δροσιά, κατά από το φιλόξενο φύλωμα του δέντρου της μουσικής. Εδώ λοιπόν που ταξιδεύουμε όλοι μαζί. Χαιρετίσματα να στείλω κι άλλα

Να στείλω σε εσάς εδώ στην Αγία Παρασκευή που μόλις γυρίσατε από Κρήτη. Διακρίνω ένα πόνο σε αυτές τις φωνές, να ξέρετε, αλλά και στα μηνύματα το καταλαβαίνω ότι έχει λίγο ονταλκά. Έχει ένα που πάω και γιατί γύρισα. Χαιρετίσματα στο Πολύδρο Σαμαρουσίου, στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης, στη Γλυφάδα που στέλνει χαιρετίσματα στην Πύλο και στα Τζουμέρκα, χαιρετίσματα στο Νέο Βουτσά, στο Κέντρο των Ιωαννίνων, στα Δωμάτια της Καβάλας, στην Καρδίτσα, στο Αντίριο, εκεί στο παραδοσιακό καφενείο. Τι καλοί άνθρωποι, στέλνουν χαιρετίσματα σε όλη την Ελλάδα. Χαιρετίσματα στο Βόλο, στο Πανετόλιο, στο Αγρίνιο. Να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στην Ικαριά, εδώ στο φίλο που μου στέλνει τις φωτογραφίες από την προετοιμασία που έχει ξεκινήσει για το πανηγύρι που έχει σήμερα στις Καστανιές, λέει ο φίλος, για τους παλιούτερους, για τους παλιότερους, για μας δηλαδή, για το πανηγύρι που έχει σήμερα στο Τραγοστάσι. Γιατί τα πανηγύρια συνεχίζονται, έτσι, κυρίως στην Ικαριά.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ παραμένετε συντονισμένοι. Εντάξει, να στείλω χαιρετίσματα και στο Θανάση, στο Κυριάκη της Βιωτίας. Ναι, Θανάση, χαιρετίσματα. Πάντα εδώ, συντονισμένος. Εδώ λοιπόν, ταξιδεύουμε στους τόπους μας με τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Και ναι, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να αρμενίσουμε στα πέλαγα.

στα νυχτά του Αιγαίου βρεθήκαμε. Ειρήνη Κονίτοπουλου, Λεγάκη, Άννα Καβαλαραμπεσίνη, Εύφη Σαρή, εκεί μας οδήγησαν. Σε αυτή τη θάλασσα. Να στείλουμε χαιρετίσματα στον Επίσκοπο στη Λευκάδα. Είσαστε, δεν είμαι σίγουρη, δεν το κατάλαβα. Χαιρετίσματα στη Χίο, στην Ηλίουπολη, στους φίλους μας στο Λίντ της Αγγλίας, στο Καφενείο, στην Αλονίστενα, στην Αρκαδία, στο Δίστομο, στη Λίτη, Λιτή, Θεσσαλονίκη. Σήμερα εκεί μια ωραία εκδήλωση από ό,τι καταλαβαίνω. Θα έρθουν αυτά τα υπέροχα παιδιά, η ευρύτικη ζυγιά. Γλέντι προβλέπετε. Έτσι λοιπόν στο Αιγαίο θα παραμείνουμε, σε αυτή τη θάλασσα που μέσα της κυκλοφορούν ανενόχλητα τα τραγούδια. Πάνε και έρχονται. Έτσι λοιπόν Νίκος Καφίδας και με τα Κανάρια συνεχίζουμε.

Χριστοζώτος και μια παραπονιάρα που ήρθε από το Αιγαίο και μας έφτασε εδώ, στο τέλος για σήμερα. Να το σκεκό αβοντορίτικος από το Σκύρο Project. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας δώσουμε ραντεβού. Νομίζω θα έχουν αρχίσει τα σχολεία εκεί, κοντά. Ήρθε η ώρα να φύγουμε κι εμείς. Να πάρουμε τις ανάσες δροσιάς. Να φύγουμε λίγο από το φύλωμα. Να πάμε εκεί προς τη θάλασσα. Εδώ να είσαστε, εδώ θα είναι τα τραγούδια του δέντρου της μουσικής. Ανταμώσουμε ξανά εκεί στα μέσα του Σεπτέμβρη. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
5: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

όμως εγώ δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβγό κάποιον άγνωστο να βρω.

Με μια εμβληματική ερμηνεία ξεκινήσαμε σήμερα το μελωδικό αντίδοτο με Λίνα Μερκούρη και τα παιδιά του Πειραιά. Μάνος Χατζηδάκης από το «Πότε την Κυριακή» του Ζίλντα Σεν, βραβευμένος με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας το 1960. Καλησπέρα σας από το δεύτερο, θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη ώρα. Στη ρύθμιση του ήχου η Ελευθερία Παπουτσάκη, στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών η Πόπη Βάγκερ. Και όπως έχουμε ξαναπεί, ένα μόνο τραγούδι του Χατζηδάκη δεν είναι ποτέ αρκετό. Αλίκη Καγιαλόγλου και «Σ' αγαπώ».

του Μάριου Τόκα η μουσική, του Σαράντι Αλιβιζάτου η στίχη, ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος στις θάλασσες και θα ταξιδέψουμε ακόμα πιο βαθιά στο παρελθόν για να ακούσουμε τον Νίκο Ξυλούρη στο «Ήτανε μια φορά» του Σταύρου Ξαρχάκου και του Κώστα Φέρη.

Η Μαρία Φαραντούρη τραγούδησε Διονύση Σαββόπουλο στο Ηρώδιο το 2001 την υπέροχη θαλασσογραφία. Θα αλλάξουμε όμως μουσικό ύφος και θα ακούσουμε Νύχτες Μαγικές του Βασίλη Τσιτσάνη με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και τον Στελάκη Περπινιάδη.

αυτή η σκέψη της τρελής. Ο Βαγγέλης Κορακάκης έγραψε αυτό το τραγούδι για τον Γεράσιμο Ανδρεάτο το 1994 και το 2025 έγραψε για τις γλυκές βραδιές.

γυρίστο στο όνομα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
0: Δεύτερο πρόγραμμα.
1: Στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
0: Δεύτερο

Διανύουμε πλέον το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι το μελωδικό αντίδοτο και είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Η Ελευθερία Παπουτσάκη ρυθμίζει τον ήχο και η Πόπη Βάγκερ είναι στο μικρόφωνο. Η Νέρα Βενετσάνου μας ταξίδεψε σε μια Ελλάδα πιο αθώα και πιο γνήσια με το καφέ Γκρέκο. Το ίδιο και ο Γιώργος Νταλάρας με το «Πάμε για αλλού».

Έγια Μόλα και Κώστας Μακεδόνας στο τραγούδι που μόλις έσβησε, ηχογραφημένο το 2000, ενώ το 2025 κυκλοφόρησε η διασκευή που ακολουθεί από το φωνητικό σχήμα Encore, ένα τρεχαντεράκι.

και για τη σημερινή εκπομπή κάπου εδώ. Να σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα στο δεύτερο πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω και την Ελευθερία Παπουτσάκη που ρύθμισε τον ήχο. Στο μικρόφωνο και τις επιλογές ήταν η Poppy Vagger. Καλό απόγευμα να έχετε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλό σας βρίσκουμε εδώ κατά μεσήμερο Κυριακής 23ης ημέρας του Αυγούστου. Σταθερά στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε συντονισμένοι σε 103,7. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο. Μην νομίζετε, με έχει πιάσει και εμένα το μεσημεριανό αυτό της, του Αυγούστου. Θα συνέλθει, θα κάνει συνάψεις ο εγκέφαλος σιγά σιγά. Θα μου πεις μια ώρα έχουμε, θα τη γεμίσουμε. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Παπαμιχάλης στα νέα ελληνικά σε αυτήν την μία ώρα με τις νέες ελληνικές κυκλοφορίες που... Τώρα, επειδή είμαστε μέσα στο κατακαλό καιρό, νέες κυκλοφορίες ιδιαίτερα δηλαδή που να γεμίσουμε εκπομπή δεν έχουμε, κυκλοφορούν ελάχιστα πράγματα, τα έχουμε σημειωμένα και θα τα ακούσουμε από Σεπτέμβρη που θα σφίξει έτσι καλύτερα η δισκογραφία. Είπα λοιπόν σήμερα να ακούσουμε 6 δίσκους, γιατί 6 χωράνε ας πούμε για να ακούμε 2 από κάθε δίσκο έτσι σε μία ώρα, 6 δίσκους από αυτούς που έχουν κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά, 6 δίσκους του 2026 που θα ήταν ωραίο να τους ακούσετε από την αρχή μέχρι το τέλος και ξεκινήσαμε με αυτόν του Κωστή. Ο Κωστής Χριστού, το έχουν πει πολλές φορές, σκέτο Κωστής στις πλατφόρμες με το άλμπουμ του Φέι Βολάν. 10 τραγούδια κυκλοφόρησε, σπάνιο και αυτό για νέους δημιουργούς. Συνήθως βγάζουν αυτό που λέμε EP με 5 τραγούδια, 4, 6 μέχρι εκεί, 10 τραγούδια από τον Κωστή και με τη συμμετοχή των Ισκιαδαρές ήταν αυτές που ακούσαμε, είναι το τραγούδι που ανοίγει το άλμπουμ. Ξεχωριστός ο λόγος του, έχουν μία συγκινητική ευαισθησία και ευγένεια, υπάρχει και διατρέχει ολόκληρο το άλμπουμ και στη μουσική και στους στίχους. Βλέπω και εδώ σε αυτό που έρχεται ως δελτίο τύπου ας πούμε και γράφει ο Κωστής ότι τα τραγούδια του δίσκου είναι σαν φύλλα που κόπηκαν πρόωρα από το δέντρο τους και ταξιδεύουν στον αέρα μέχρι να βρουν πού θα προσγειωθούν. Και είναι μια μουσική καταγραφή της συνεχούς αλλαγής και αναζήτησης ενός νέου εαυτού. Ποιητικό και αυτό, ευαίσθητο και αυτό. Ακούσαμε το τραγούδι που ανοίγει το άλμπουμ, θα ακούσουμε και αυτό που κλείνει το άλμπουμ και λέγεται «Σαν ταξίδι» και καλώς σας βρήκαμε και καλή παρέα να κάνουμε για την επόμενη περίπου μία ώρα.

Και αυτή είναι η πιο pop νότα του δίσκου. Έτσι κλείνει με το «Σαν ταξίδι». «Σαν ταξίδι» ήταν αυτό που μόλις πέρασε, με τα φαϊγάρια που γλιστρούν και χορεύουν μπρος μας. Αυτός λοιπόν ήταν ο Κωστής. Ολόκληρο το άλμπουμ «Fay Volan». Αφιερώστε 35 λεπτά για να ακούσετε αυτό το άλμπουμ. Και τώρα θα πάμε στον κόσμο, στο σύμπαν του Ορέστη Ντάντου. Το καινούργιο του άλμπουμ «Χέρια στον Θεό». Και είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο λέει το πρώτο τραγούδι. Πάμε να ακούσω λαϊκά. Έτσι ανοίγει το άλμπουμ. Και τα χέρια στον Θεό. Καλά, θα τα πούμε μετά. Πάμε να ακούσουμε λαϊκά και θα τα πούμε μετά.

Αυτό λοιπόν ήταν το «Πάμε να ακούσω λαϊκά», το τραγούδι που ανοίγει το άλμπουμ του Ρεστιντάντου «Χέρια στο Θεό». Μας είχε προειδεάσει από τα δελτία τύπου που έρχονταν με τα δύο πρώτα τραγούδια που μας είχε δώσει να ακούσουμε πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ, που τελικά κυκλοφόρησε στα μέσα του Απρίλη, ότι το «Χέρια στο Θεό» αναφέρεται στο λαϊκό τραγούδι και ολόκληρο το άλμπουμ θα αναφέρεται στο πώς αντιλαμβάνεται ο Ρεστιντάντος το λαϊκό τραγούδι σήμερα, και μουσικά και στιχουργικά, και φώναξε και φωνές του νέου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού από τις νέες παρουσίες, όπως ο Βασίλης Προδρόμου, ο Δημήτρης Μπάκουλης, αλλά και η Ιουλία Καραπατάκη και η Νεφέλη Φασούλη και η Μαριάννα Κατσιμίχα και η Μαρίνα Καστρινού, και έφτιαξε ένα άλμπουμ όπως ακριβώς υποσχέθηκε. Δύο πλευρές, δύο δίσκοι, δίσκος ένας και δίσκος δύο, έτσι τα έχει βαφτίσει, τα έχει χωρίσει, που φτιάχνουν ένα σαν παλιό βινήλιο, ας πούμε, με τις δύο πλευρές του, και κατάφερε πάλι αυτό που είχε καταφέρει και με τα τακούνια για καρφιά, μετά το πραγματικά απαιτητικά στην ακρόαση «Μοναχοπέδια» που είχε κυκλοφορήσει το 24 με 19, αν δεν κάνω λάθος, τραγούδια. Αυτό ήταν μια απαιτητική ακρόαση, αυτή εδώ δεν είναι, είναι λαϊκά τραγούδια, και κατάφερε πάλι ένα τραγούδι από αυτό που αγαπήθηκε σχεδόν αυτόματα και που θα το ακούσουμε τώρα.

το θέλεις όλο το σενάριο και θα θέλεις να έχεις και τον άνθρωπο να το αφιερώνεις έτσι. Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Από το Reunion, το άλμπουμ που μας έδωσαν φέτος, η Ελένη Τσελιγοπούλου και ο Κώστας Λιβαδάς, που συναντιούνται ξανά μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, και το έλεγα, το ξαναπεί, ότι ευτυχώς, δηλαδή όταν κάνεις ένα Reunion, να αξίζει και αυτό, να αξίζει όπως αξίζει αυτό εδώ το άλμπουμ. 7 τραγούδια έφτιαξαν, συν ένα, δηλαδή ξανά το «Πες μου αν είσαι άγγελος», το κλείσιμο του άλμπουμ, στην ακουστική του εκτέλεση πιάνο φωνή, σκέτο, συγκινητικό επίσης. Εκείνο το μαγικό που συμβαίνει σε αυτό το άλμπουμ είναι το προφανές. Και πλέον το προφανές είναι και μαγικό. Είναι 7 τραγούδια, όλα τραγουδίσιμα, τραγουδένια τραγούδια, κανονικά, από αυτά που, όπως αυτό που πέρασε, θέλεις να το ζήσεις όλο το σενάριο, να το τραγουδήσεις όλο το σενάριο και να το αφιερώσεις. Όπως γίνεται δηλαδή κανονικά με τα τραγούδια, τα παίρνουμε και τα φοράμε στις δικές μας τις ζωές. Αυτό συμβαίνει με το Reunion. Χαιρόμαστε λοιπόν που ξαναβρεθήκαν ο Κώστας Λιβαδάς και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Νομίζω ότι αυτά τα τραγούδια θα ταξιδεύουν μέσα στο χρόνο για καιρό. Θα ακούσουμε ένα ακόμα, αυτό που λέγεται σύμπτωση, εντός παρενθέσεως, αχ να μπορούσα να κλαίγα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Επήρη μέρα και αυγή, Βασίλε Ξενιπούλια. Πήρε κι ο ήλιος στις κορφές, συγνωναλού τα ειδόλια. Υπέρδυσε δωροβόλησα, στις βρύσες χελουδόντε. Μα μια λεβέντο πέρδικα, με το πολύ καμάρι, η γκόλφο, η πεντάμορφη, η δεφαλή.

Κοπέρνικα με το πολύ καμάρι. Την Γόλφο η πεντάμορφη δεν φάνηκε ακόμα. Α, μανάτι που ερνάνεται. Καλή σου μέρα Τάσο. Καλώς την Κοπέρνικα που έκανα μαύρα μάτια. Πώς να με δει και να τη δω. Καλή σου μέρα Γόλφο.

0: γυρίσουμε ραγκόλφο.
1: Δεν φτάνει από μόνη της η γκόλφο του Σπυρίδωνα Περσιάδη, είναι τόσο συγκινητική. Ήρθε τώρα ο Μιχάλης Καλογεράκης να προσθέσει, δεν ξέρω, με μια καινούρια στρώση συγκίνησης πάνω σε αυτό που από μόνο του είναι το έργο του Σπυρίδωνα Περσιάδη. Από μόνη της είναι η γκόλφο. Κυκλοφόρησε λοιπόν αυτό το άλμπουμ στο τέλος του Μαΐου. Είναι μουσικές που είχε γράψει ο Μιχάλης Καλογεράκης για ένα ανέβασμα της γκόλφο σε σκηνοθεσία της Έλενας Καλαϊτζή και της Ίγκριτ Κουτσουρέλη. Από εκεί υπήρχαν τρία τραγούδια και μετά προστέθηκαν ενδιάμεσα αφηγήσεις από την Στεφανούλα Καλογεράκη, η οποία με μία ομάδα νέων τότε το 1952 είχαν ανεβάσει την γκόλφο στις Αρχάνες. Ο μπαμπάς των παιδιών, την έχω ξαναπεί την ιστορία αλλά την ξαναπώ, βρήκε τη Στεφανούλα Καλογεράκη, την ηχογράφησε και τη βιντεοσκόπησε και υπάρχουν τέτοια αποσπάσματα μέσα στο άλμπουμ όπως και μέσα στα τραγούδια σαν αυτό που ακούσαμε που έχει τον τίτλο «Πράξη Α Τσάμικος». Υπάρχουν οι αφηγήσεις της, υπάρχει η απαγγελία της στην γκόλφο και υπάρχουν και βίντεο από αυτά και όλο αυτό το Α Τσάμικος. Υπάρχουν οι αφηγήσεις της, υπάρχει η απαγγελία της στην γκόλφο και υπάρχουν και βίντεο από αυτά.

εσύ.

φτάνει η καρδιά σου. Σχίσε τα στήθη μου αυτά, πάρε την δική μου. Σου τη χαρίζω, πάρε την. Με όλα τα φιλοκάρδια και με όλη την αγάπη μου, αγάπα τον κοντά σου.

Και ήμουν στον κήπο του Μεγάρου που έπαιζαν και είναι τρομερό να βλέπεις ανθρώπους γύρω σου νεότερους, νεότατους και να τραγουδάνε σχεδόν απ' έξω ολόκληρο αυτό, να απαγγέλουν ακόμα και αυτό που μόλις ακούσαμε, τις Βέργες. Δεν συστηθήκαμε και θα το κάνουμε τώρα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι στους 103,7. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Παπαμιχάλης στα νέα ελληνικά, στις νέες κυκλοφορίες. Αυτές είναι που ακούμε σήμερα από όλη τη χρονιά, από τον Γενάρη δηλαδή μέχρι σήμερα. 6 δίσκοι που κατά την ταπεινή μου άποψη αξίζουν το χρόνο της ακρόασης. Και αφήσαμε πίσω μας τον Μιχάλη Καλογεράκη και την Γκόλφο του και τώρα θα μπούμε σε self-esteem. Περιβάλλον, αυτός, όχι δεν θα τα πω τώρα, θα τα πω μετά. Σεριάν, θα ακούσουμε πρώτα το ΕΟΤ ή Γεια σου Ελλάδα και ό,τι είναι για τον δίσκο τα λέμε διάμεσα.

Και περάσαν τα χρόνια και τίποτα δεν άλλαξε. Αυτό ήταν το ΕΟΤ. Γεια σου Ελλάδα, ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος, Σερ Γιάν και το άλμπουμ του Self Ectim. Όταν ακούω ένα δίσκο, αν δεν με κινητοποιήσει τίποτα, ξέρω εγώ συναισθηματικά κάτι να συμβεί, συγκίνηση, μια να τριχύλα, κάτι πάντως ακούγοντα ένα δίσκο να συμβεί. Ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος μπήκε στο λαγούμι του. Δεν το λες και πολύ λαγούμι όταν δεις φωτογραφίες στη Μάνη και βγήκε με έναν από αυτούς τους δίσκους που λέμε της χρονιάς και θεματικά και στιχουργικά από τους έρωτες μέχρι την πραγματικότητα από αυτήν που ζούμε σε αυτόν εδώ το τόπο μέχρι τα υπαρξιακά μας και τις εσωστρέφειές μας μέχρι το πώς επεξεργαζόμαστε τα πράγματα και βγαίνουμε ή δεν βγαίνουμε νικητές. Όσο άκουγα το self-ectim υπήρχε αυτή η μόνιμη τσουτσούρωμα που λέμε, δεν ξέρω πώς να το πω διαφορετικά, ανατριχύλα, μόνιμη. Αυτό, όταν κάτι σε κινητοποιεί συναισθηματικά μπαίνει ιδιαίτερα ψηλά και ο δίσκος του Σεριάν μπήκε ιδιαίτερα Σεριάν ψηλά. Θα ακούσουμε και τη λογοτομή τώρα και ακούστε τον ολόκληρο.

Και αυτός ο δίσκος είναι η μεγαλύτερη έκπληξη για μένα φέτος, γιατί έβαλα να τον ακούσω χωρίς να γνωρίζω τίποτα γι' αυτόν ούτε τους δημιουργούς του, ενώ τον Γιάννη Κουφουδάκη που έχει μελοποιήσει και γράψει τις μουσικές. Η ποίηση, αυτό το γνώριζα, είναι του Φώτη Αγκουλέ. Οπότε πάμε σε έναν δίσκο μελοποιημένης ποίησης από τον Γιάννη Κουφουδάκη, από μια ορχήστρα νεότατων, όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό το άλμπουμ στην ηχογράφησή του, αλλά και οι ερμηνευτές, ο Αλέξανδρος Ολύμπιος και η Μαριάννα Κατσιμίχα, αλλά και ο συνθέτης τους, ο Γιάννης Κουφουδάκης, νεότατοι, 20 λίγο, όλοι τους. Είναι τρομερά συγκινητικό και σημαντικό να βλέπεις να έρχεται μια γενιά που έχει αφομοιώσει και αγαπάει τους μεγάλους συνθέτες και δεν ντρέπεται καθόλου να κάνει ευθείες αναφορές σε αυτούς. Για μένα αυτό είναι τα πιο σημαντικά άλμπουμ της χρονιάς, είναι το πιο αγαπημένο μου, είναι αυτό που έχω ακούσει περισσότερο από όλα και κάθε φορά που το ακούω συγκινούμε και δεν θα πω πολλά για να προλάβουμε να ακούσουμε ακόμα δύο τραγούδια. Το πρώτο είναι αυτό εδώ και λέγεται «Ποιοι», το έχουμε ακούσει αρκετές φορές.

αβίαστα όμορφο που είναι αυτό το άλμπουμ γενικώς και τι ωραίες ορχήστρες και τι ωραία όλα. Και εδώ θα τα μαζέψουμε και θα φύγουμε όμορφα και διακριτικά σε λίγο στη παρέα σας. Ο Οδυσσέας Τσάκαλος για την επόμενη ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ και τη Σταματία Σούλτη για τη φροντίδα του ήχου. Θα κλείσουμε με ένα ακόμα από τα τραγούδια του άλμπουμ Ανάμεσα σε Χαλάσματα. Αυτό λέγεται Τίποτα. Τραγουδάει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Εμείς τώρα θα τα ξαναπούμε στα Νέα Ελληνικά σε 2 εβδομάδες. Από σήμερα, την πρώτη Κυριακή του Σεπτέμβρη. Να είστε όλοι καλά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί. Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπισσα, 28-29-30 Αυγούστου. Εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, έκθεση σύγχρονης τέχνης, ψηφιακές περιηγήσεις, συναυλίες με έμπνευση τις κόρες των Κυκλάδων. Διοργάνωση Διαδρομές στη Μάρπισσα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, Δήμος Πάρου. Πληροφορίες στη marpissa.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σας και από κοντά. Είμαστε εδώ, ψυχείτε και σώματι, στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Γεμάτες οι μπαταρίες μας, εύχομαι το αυτό και για σας. Και σήμερα το θέμα μας είναι μια βλαβερή συνήθεια. Ναι, αναφέρομαι στο τσιγάρο. Σε αυτή τη συνήθεια με τα πολλά πρόσωπα που ξεκίνησε σαν φίλος και παρέα και διέξοδος, ξέρω εγώ τι ήτανε στην αρχή, και αποδείχθηκε μεγάλος εχθρός για την υγεία μας. Εν τω μεταξύ όμως πρόλαβε να μπολιάσει τόσα και τόσα τραγούδια και να τραγουδηθεί πολλές φορές. Λοιπόν, να παραδείγματος χάρη στο τραγούδι του Ορφέα Περίδη που ακούσαμε πριν ξεκινήσει έτσι η παρέα μας. Ξεκινάει ας πούμε το τραγούδι σαν, το τσιγάρο σαν παρέα, συνεχίζει σαν αμήχανη κίνηση και τελειώνει σαν απειλή. Αν δεν γίνουν ένα το σώμα και η ψυχή του, έτσι όπως λένε οι στίχοι. Ευτυχώς όμως έγιναν στην περίπτωσή του και γι' αυτό μας έδωσε και τόσο ωραία τραγούδια. Είμαι ο Δωσιά Τσάκαλος, μαυρισμένος και άκαπνος εδώ και καιρό. Είναι το Εσύ που δεν μιλάς, σας καλωσορίζουμε και αυτή τη βδομάδα, την πρώτη βδομάδα στην καινούργια σεζόν, ας το πούμε έτσι. Και στον ήχο είναι η κυρία Σταμάτια Σούλτη, παιδιά. Τίτλος επόμενου τραγουδιού, όχι μια στιγμή, πρώτα τα τηλέφωνα 2 10 60 13 168 και 9. Με βρίσκετε, σας απαντώ και διαβάζω και τα SMS στο Viber. Είπαμε Facebook, έχουμε και το δεύτερο πρόγραμμα και το Εσύ που δεν μιλάς, όλα τα διαβάζουμε. Λοιπόν, πέσαν και τα πρώτα τηλέφωνα, το Ζεύγος από τα Καλάβρητα, η Στέλλα και η Αξιοθέα. Σε αυτούς πάει το επόμενο τραγούδι. Είναι τίτλος Τσιγάρο, εγώ στο στόμα μου δεν έβαλα το ένα. Ακούστε τι ωραία μπλέκει τους στίχους του Θοδωρής Γκόνης, το τσιγάρο και τον καπνό του. Στο άσμα αυτό υπογράφει ο Νίκος Κλειδάκης σαν μουσική, περιέχεται στο άλμπουμ Τένεδος και το ερμηνεύει αγαπησιάρικα η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Κότσιρα ήταν η δημιουργία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα με τίτλο «Το τσιγάρο». Εδώ η στιχουργός Ελένης Γιώγα στο ερωτικό αυτό άσμα αναφέρεται μία φορά στο τσιγάρο, αλλά του δίνει θέση μεγάλης εξουσίας. Είναι ωραίο τραγούδι. Στη Σεμίρα, στο Δημήτρη από την Κηφισιά. Πάμε.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχαν οι δύο πρώτοι δίσκοι που κυκλοφόρησε ο Νίκος Ξηδάκης με τον Μανώλη Ρασούλη, δηλαδή «Εκδίκηση Ζηφτιάς» και «Τα Δήθεν», θυμάστε, αποσταψιοποιήθηκε έτσι λίγο από αυτό το εξωστρεφές στυλ και πήγε λίγο πιο κοντά στην καρδιά του. Οπότε μας παρουσίασε τον πρώτο χαμηλόφωνο δίσκο του, όπου ήταν και ο πραγματικός εαυτός του, από ό,τι φάνηκε αργότερα. Ο άλλος έτσι ήταν απότοκο της ζωντανής και παρείσχυτης σχέσης, το ύφος εννοώ, που είχε με τον Μανώλη Ρασούλη. Τώρα, από αυτόν τον δίσκο που σας λέω, που είχε τίτλο «Πρώτο βράδυ στην Αθήνα», ακούμε τον Μανώλη Λιδάκη στο «Τραβώ καπνό, φυσό καπνό». Είναι πάλι σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη στη Μαργαρίτα την Καψάλη.

0: Επόμενο, ένα τραγούδι του Λαβρέντη, Μαχαιρίτσα. Φαίνεται αυτοβιογραφικό. Και εκεί που περιμένεις να έχει γράψει τους στίχους ο ίδιος, τους έχει γράψει η Λίνα Δημοπούλου. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Μάλλον θα της έδωσε υλικό και θα της είπε γράψε, εσύ που με βλέπεις κάπου με μια απόσταση. Ο τίτλος, τόσα χρόνια ανάσα. Στη Σταυρούλα και στον Βασίλη μου ζητήσαν Αντώνη Βαρδί. Δεν πειράζει, την άλλη εβδομάδα που έχω και δεύτερο εκπομπή για το ίδιο θέμα από τη Γλύφα της Φθιώτιδας. Ακούστε αυτό, νομίζω θα σας πάει.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή. Ο

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι αδιανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

Λοιπόν, έχουμε τώρα ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Μάλαμα. Φαντάζομαι το περιμένατε. Τίτλος «Τσιγάρο ατέλειωτο». Τους στίχους έχει γράψει ο Γιώργος Αθανασόπουλος, έτσι παλιός του συνεργάτης, τα πρώτα χρόνια, και το άσμα ήταν μέρος δουλειάς του Σοκράτη Μάλαμα με τίτλο «Κύκλος» του 1993. Στη Λιάνα από Φθινόπωρο. Από Φθινόπωρο. Στη Λιάνα, λοιπόν, με τις ευχές της να έχουμε καλό φθινόπωρο, θα τα αποδίδω.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
4: Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο του Σύπου Δεν Μιλάς. Είμαι ο Δεσσατσάκαλος, Σταματία Σούλτς στον ήχο. Και ασχολούμαστε με το τι θέση έχει το τσιγάρο στην ελληνική τραγουδοποιία. Είτε στην, σαν παρέα, σαν συνήθεια, σαν καταφυγή. Πάντως ποτέ δεν κατηγορήθηκε για κάτι. Έτσι. Γιατί είχε επιβληθεί σαν μόδα και τα τελευταία, ξέρω εγώ, 30-40 χρόνια νομίζω, έχουν γίνει πολύ γνωστές οι αρνητικές του συνέπειες. Και έτσι έχει αναπτυχθεί και το αντικαπνιστικό κίνημα και ευτυχώς από ό,τι διαβάζω οι Έλληνες πια καπνίζουν λιγότερο. Πολύ ωραία. Τώρα, όπου μπορούσε ο κάθε δημιουργός, έχουν και μια παρομοίωση στο τραγούδι, μια περίεργη πρόταση σχετικά με το τσιγάρο. Να, όπως εδώ ο κουμπάρος ο Νίκος Γιώγαλας γράφει στην αγάπη του «Και σε περιμένω τσιγάρο αναμένο». 1990, μαζί κάναμε το δίσκο. Να σου και η γλυκερία ένα βράδυ Δεκέμβρη, με κρύο θυμάμαι. Την περίμεναμε στο στούντιο, μελετάει το τραγούδι και μπαίνει κατευθείαν σας στο μικρόφωνο και κάθεται εκεί μπροστά σας, σαν λιοντάρι, τη θυμάμαι, ρε παιδί μου, και το λέει υπέροχα. Στις διφωνίες φυσικά ο Νίκος. Πάμε!

Μπήκαμε έτσι σε τραγούδια με πιο λαϊκό φόντο. Επόμενο τίτλος, Καράβια Λίτες, Μάνος Λοΐζος, συνθέτης ο Φόντας Λάδης, υπογράφει τους στίχους και ο Γιάννης Πουλόπουλος παίρνει το μικρόφωνο στην Ελένη. Ναι, μόνο στην Ελένη. Πάμε.

Λοιπόν, πάλι η Μάνο Λοΐζο έχει το μενού, αλλά πάω σε στίχους τώρα του Πυθαγόρα. Σε αυτό το τραγούδι που περιέχεται σε ένα αγαπημένο δίσκο της γενιάς μου, που μας έκανε να αγαπήσουμε το λαϊκό ήχο. Μιλώ για τα τραγούδια της Χαρούλας, και έτσι η Χαρούλα Αλεξίου μας τραγουδάει το τέλει τέλει τέλει. Τώρα άκου συνειρμό που θα κάνω. Μου ήρθε, λέω Πυθαγόρας, έτσι. Σάμος, λοιπόν. Εδώ στο τηλέφωνο είναι η φιλενάδα από, από το Άνω Καρλόβαση Σάμου. Για σένα, φιλενάδα, χαιρετώ. Live, live.

Γαρίφαλο στα αυτή, στο στόμα το τσιγάρο, έγραψε ο Αλέκος Σακελάριος, αποτυπώνοντας το λαϊκό γλέντι, όπου το τσιγάρο ήταν αναπόσπαστο έτσι αξεσουάρ, έτσι. Μάνος Χατζηδάκης και Βασίλης Αυλωνίδης, πρώτη εκτέλεση, στη μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία, Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο. Εμείς το ακούμε από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, όπου λέγεται ότι όταν το τραγούδησε, πούλησε ένα πολύ μεγάλο για την εποχή αριθμό δίσκων. Λοιπόν, στη Μαριάννα τη Μεντή, στον Αντώνιο τα Πετράλωνα, γιατί λέει σε αυτούς, για να διαβάσω, που δεν έχουν πάει ακόμα διακοπές. Ναι ρε Αντώνη, μακάρι. Στην Ελένη πάλι, στο Γιώργο τον Λουτσόπουλο από την Γλυφάδα. Ευχαριστώ πολύ.

Επόμενο άσμα, το τελευταίο ποτηράκι. Μέρι Λίντα Μανώλη Χιώτη. Μαζί με το τελευταίο ποτηράκι, συνήθως καπνίζει και το τελευταίο τσιγαράκι. Λέω τώρα συνήθως. 1, 2, 3, 4.

Λοιπόν, 1967, Μίμης Πλέσσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, «Τι σου έκανα και πίνεις». Φυσικά Πολυπάνου, για να δούμε, στη Ρουσάκη Αγόρο είναι το όνομά σου, έτσι, ωραία, με ένταση και πάθος μου λες. Και επίσης, τι έχω δώσει, η Κατερίνα μου έχει στείλει, γεια σου Κατερίνα. Λοιπόν, «Στην Αλίκη από τη μαμά της». Γίνεται λέει, φυσικά γίνεται, «Τι σου έκανα και πίνεις».

Λοιπόν, πάμε κι άλλο πίσω. 1950, η Ταμπακέρα, ο Μίμης Τραϊφόρος με τον Γιώργο Γιαννακόπουλο γράφει τους στίχους. Ο Ιωάννης Ριτσιάρδης τους μελοποιεί και η αρχόντισσα τότε του ελληνικού τραγουδίου, η Σοφία Βέμπο, το αποδίδει. Νομίζω είναι η πιο ενδιαφέρουσα ερμηνεία από όσους έχουν ακολουθήσει για το τραγούδι. Λοιπόν, στον κύριο Δημήτρη από τις Πέτσες. Special αυτό. Στο Λευτέρι που ήθελε έτσι ένα ωραίο τραγούδι. Και επίσης στον Νίκο τον Καρατζά που είναι από Νέα Σμύρνη, έχει πάει ξυλόκαστρο. Πάμε.

ίδια χρονιά, 1950 δηλαδή, από την άλλη μεριά του τραγουδίου, δηλαδή στο ρεμπέτικο, ο τίτλος είναι «Το πεταμένο τσιγάρο». Ο Κώστας Κοφινιώτης γράφει στίχους. Ο Γιάννης Βέλλας τους μελοποιεί. Και η συγκινητική «Έτσι εγώ το εισέπραξα», Σωτηρία Μπελού, με το Γιάννη Τατασόπουλο στα ρεφρέν, Τατασόπουλο συνθέτης Μπουζουξής. Λοιπόν, μου φανερώσαν ένα τραγούδι που δεν το ήξερα. Τώρα όμως, όχι μόνο το ξέρω, αλλά εγώ το αγαπάω. Λοιπόν, να δω τώρα λίγο τα χαρτιά, γιατί έχω μπερδευτεί. Έχετε πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα, ευχαριστώ γι' αυτό. Η Αθηνά, στο Δημήτρη. Η Αθηνά, το Άνω Καρόλβαση Σάμου. Ο Γιάννης, special ειδικά στη Γαβριέλα και στην Κατερίνα, την οικογένειά του, που κάνουν βόλτα στη Μυτιλίνη. Επίσης, εγώ στη Μαρία από την Πάτρα. Πάμε.

0: Λοιπόν, ο σχεδιασμός πήγε χάλια. Είχα ακόμα ένα τραγούδι, είχα τη ζωή μου όλη. Καζατζίδη Ακισπάνου. Έτσι, για να τελειώσουμε έτσι με ένα ταραταντζούμενα, δυνατό, εκρηκτικό τραγούδι. Δεν με παίρνει ο χρόνος. Την άλλη εβδομάδα όμως, στη δεύτερη εκπομπή που θα κάνουμε για το τσιγάρο, αυτό θα φιγουράρει μπροστά-μπροστά. Άρα, Ελένη, Μαρία, Βίκη Κουτουλέα, Ρουσάκι Αγόρο, Τζίνα, Κλέρι, ο Μάριος, η Χρυσούλα, είσαστε εσείς που έχετε μείνει παραπονεμένοι εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τηλεφωνά σας. Είμαι και ήμουν ο Δησασάκαλος, η κυρία Σταματία Σούλτη ήταν εδώ στον ήχο, ήταν το εσύ που δεν μιλάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλώς σας βρήκα πάλι. Λοιπόν, να είστε καλά, φροντίζετε τους διπλανούς σας και να οδηγείτε πάρα πολύ προσεκτικά. Και καλές βουτιές σε όσους είναι στα νησιά ή δεν ξέρω πού, και σε αυτούς που θα πάνε. Σας φιλώ, γεια σας.
1: Η ώρα είναι 6.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μισ και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

0: Μείνε εδώ, στο δεύτερο. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ροσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Χοριδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς.

πυροσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: νύχτα και βάλει. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
6: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα.

πρώτο προσωπικό δίσκο του Δημήτρη Γαλακτόπουλου, κυκλοφόρησε πρόσφατα, μέρα που φεύγει ο τίτλος. Ακούμε το ομώνυμο τραγούδι.

κάπου κάπου θέλει και μια ανάσα. Δεν βγαίνει έτσι ρε μπαγκάσα. Στο αχ και στο βάχ όλη την ώρα. Είναι όμορφη η ζωή, τα ακούς? Είναι όμορφη. Και είναι και μικρή. Με τα πακέτα της, τις χαρές της, την αγριότητά της, τα πάνω και τα κάτω της. Αλλά είναι όμορφη ρε. Ο 7χρονος εαυτός σου απόψε σου στέλνει φιλιά. Η μέρα που έφυγε ήταν σχολείο. Αυτός ο δίσκος είναι ένα αντίο και ένα καλωσόρι.

0: τραγούδι «Η μέρα που φεύγει» του Δημήτρη Γαλακτόπουλου.
1: Καλησπέρα Μανώλη, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ο πρώτος μου προσωπικός δίσκος με τίτλο «Μέρα που φεύγει». Θα έλεγα περιεκτικά πως αποτυπώνει τα συναισθήματα ενός νέου ανθρώπου που παλεύει να συνδεθεί με τον εαυτό του και να βρει το μονοπάτι του στη ζωή. Πόσες μέρες πέρασαν χωρίς να σε αγγίξουν? Πότε σκέφτηκες για πρώτη φορά πως δεν θα ζήσεις για πάντα? Και πότε συνειδητοποίησες πως η ζωή είναι ένα αμεληταίο πέρασμα μέσα σε ένα συμπαντικό χρονικό συνεχές και έχεις υποχρέωση να ζήσεις και όχι να κρύβεσαι? Νεανικοί έρωτες που ναυάγησαν, συναισθηματικό μπούφτισμα, άφεση αμαρτιών και συγχώρεση, καθώς και διάθεση για ένα νέο ξεκίνημα, οι θεματικές αυτού του δίσκου που δημιουργήθηκε με μεράκι, αγάπη, αλλά και αδιαμφισβήτητες δυσκολίες που συναντά κάθε ανεξάρτητος καλλιτέχνης στην Ελλάδα του 2026. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Με σεβασμό προς όλους, Δημήτρης Γαλακτόπουλος.

κάπου κάπου θέλει και μια ανάσα. Δεν βγαίνει έτσι ρε μπαγάσα. Στο αχ και στο βάχ όλη την ώρα. Είναι όμορφη η ζωή, τα ακούς? Είναι όμορφη. Και είναι και μικρή. Με τα πακέτα της, τις χαρές της, την αγριότητά της, τα πάνω και τα κάτω της. Αλλά είναι όμορφη ρε. Ο 7χρονος εαυτός σου απόψε σου στέλνει φιλιά. Η μέρα που έφυγε ήταν σχολείο. Αυτός ο δίσκος είναι ένα αντίο και ένα καλό.

0: Βράδυ στις 9, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο δημοσιογράφος, παραγωγός και συγγραφέας Μανώλης Νταλούκας θέτει σε δημόσια διαβούλευση νοήματα τραγουδιών, μουσικών ειδών και άλλων καλλιτεχνικών δημιουργημάτων.
1: Να πω κάτι για το τελευταίο τραγούδι του Παύλου Παυλίδη, όπου η αναφορά στον φιλόσοφο Ζαν Πολ Σάρτρ είναι πολύ ισχυρή. «Η κόλαση είναι η άλλη», γράφει ο Σάρτρ, και δεν εννοεί φυσικά ότι οι άλλοι αποτελούν την κόλαση, αλλά το πώς εγώ τοποθετώ τον εαυτό μου σε σχέση με τους άλλους. Οι στίχοι του Παυλίδη μοιάζουν να συνομιλούν έντονα με τον Ζαν Πολ Σάρτρ και τη γνωστή αυτή φράση «Η κόλαση είναι η άλλη». Αυτό που θέλει να πει, κατά τη γνώμη μου, ο Παυλίδης είναι ότι η κόλαση δεν είναι πλέον μόνον η άλλη. Είναι η στιγμή που ο εαυτός μας γίνεται ένας άλλος. Ένας ξένος που κοιτάζουμε στον καθρέφτη και δεν αναγνωρίζουμε. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συγγένεια με τα τείχη του Κωνσταντίνου Καβάφη. Έτσι ο Παυλίδης παίρνει ένα καβαφικό και ένα σαρτρικό υπαρξιακό αδιέξοδο, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της απελευθέρωσης. Έρχεται ένας άνεμος και όλα τα σαλώνει και όλα αρχίζουν ξανά. Αλλά να μην πω περισσότερα, ακούστε, το τραγούδι είναι πολύ καλό.

Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Πάμε στην 0100 Σιρένε.
1: Γεια σου Μανώλη. Ο καινούριος μου δίσκος λέγεται El Dilema del Prisionero, το δίλημα του φυλακισμένου. Είναι ένας δίσκος μεγάλος, έχει 17 κομμάτια και έχει μέσα πολλές συμμετοχές από πάρα πολύ όμορφους ανθρώπους. Κάθε κομμάτι είναι και με διαφορετικό παραγωγό. Έχει feat με άλλες φίλες, rappers και φίλους, όπως και συμμετοχές από DJs. Είναι από τις αγαπημένες μου δουλειές και ελπίζω να τον ευχαριστηθείτε και εσείς.
0: Από τον δίσκο ακούμε το Searching for the Light.
2: Υπάρχουν μέρες που βαραίνουν σαν χρόνια, δάκρυα που δέρνουν το δέρμα και χείλη που δεν έχουν τι να πούν. Όμως τις νύχτες τα αστέρια δεν σβήνουν, τα δάκρυα υπόσχονται φλόγες και τα χαμόγελα χαράσουν τις λέξεις. Φαντασία, αισιοδοξία, ρίσκο. Είναι το δίλημα του φυλακισμένου.

Ήταν η 0100 σιρένε. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο επανέρχομαι.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: April Comes Will, τραγούδι γραμμένο από τον Paul Simon το 1965. Αλλά δεν μπορείς να πεις αυτό το τραγούδι παλιό. Ένα έργο τέχνης ποτέ δεν παλιώνει. Να θυμόμαστε και αυτά τα διαμάντια του ροκ. Εκείνης της αξέχαστης εποχής, από εκείνο το χρυσό βασίλειο που μας έδωσε τα καλύτερα τραγούδια.
1: I have often told you stories about the way

0: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Από τον δίσκο του Σίγμα Ταφ, θηλυκός προς το περιβάλλον, το τραγούδι «Άπειροι τρόποι».

0: να σου μιλάω όπως μιλάνε οι παπαγάλοι. Να σου λέω ξεχασμένες από τα χρόνια ιστορίες. Για παράξενα κορίτσια και για μοβαστερίες. Και μετά να φανερώνω τα κρυμμένα μυστικά. Και να μπαίνω πιο βαθιά, πιο βαθιά στα παλιά. Να. Και είναι άπειροι οι τρόποι, είναι άπειροι οι τρόποι που μπορείς να δεις και εσύ την περασμένη σου ζωή. Μα δεν υπάρχουν οι τόποι, δεν υπάρχουν οι τόποι αν δεν χάσεις από τα μάτια την παλιά ακτή. Είναι άπειροι οι τρόποι, είναι άπειροι οι τρόποι.
1: Λοιπόν, ένα τραγούδι που μου κάνει θετικότατη εντύπωση είναι το «Άπειροι τρόποι».
2: Δεν έχει πολύ καλοσύνη αυτό μέσα.
1: Έχει και μια μελαγχολία όμως, όπως έχει όλος ο δίσκος έχει κάτι το τρυφερά μελαγχολικό, θα έλεγα. Μίλησέ μου για αυτό το κομμάτι.
2: Το «Άπειροι τρόποι» είναι το πρώτο ουσιαστικά τραγούδι που όταν έγραψα τους στίχους και τους είχα και το σκεφτόμουν, είχα μουρμούριζα και το ρεφρέν του, ας πούμε. Το μουρμούριζα γενικά στο δρόμο αυτό το τραγούδι. Ήταν και το πρώτο κομμάτι που είπα πάμε σιγά σιγά πάνω σε αυτό να στήσουμε ένα ολόκληρο δίσκο. Λέει θα μπορούσε να βγει και συγκλάκι αν βγει άλλο κομμάτι. Τόσο πολύ το ήθελα αυτό το κομμάτι. Και όταν το μουρμούρισα.
1: Και ο στίχος λέει υπάρχουν άπειροι τρόποι, μα δεν υπάρχουν οι τόποι.
2: Ναι, οι τόποι. Λέει είναι άπειροι οι τρόποι. Είναι άπειροι οι τρόποι για να δεις την περασμένη σου ζωή. Μα δεν υπάρχουν νέοι τόποι αν δεν χάσει από τα μάτια την παλιά ακτή.
0: Και είναι άπειροι οι τρόποι. Είναι άπειροι οι τρόποι που μπορείς να δεις και εσύ την περασμένη σου ζωή. Μα δεν υπάρχουν νέοι τόποι. Δεν υπάρχουν νέοι τόποι αν δεν χάσεις από τα μάτια την παλιά ακτή. Μα δεν υπάρχουν νέοι τόποι. Δεν υπάρχουν νέοι τόποι αν δεν χάσεις από τα μάτια την παλιά.

Κι εγώ να τραγουδάω συνεχώς, συνεχώς για τα παλιά. Κι είναι άπειροι τρόποι, είναι άπειροι τρόποι που μπορείς να δεις κι εσύ την περασμένη σου ζωή. Μα δεν υπάρχουν οι τόποι.

0: Από τον δίσκο Θηλυκός προς το περιβάλλον του Σίγμα Ταφ το τραγούδι «Άπειροι τρόποι».
1: Κι είναι άπειροι τρόποι, είναι άπειροι τρόποι που μπορείς να δεις κι εσύ την περασμένη σου ζωή. Μα δεν υπάρχουν οι τόποι, δεν υπάρχουν οι τόποι αν δεν χάσεις από τα μάτια την παλιά ακτή.
0: Και μια ωραία διασκευή του Sweet Child of Mine με την Jasmine Thompson

Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαθανασίου και θέλω να μοιραστώ κάτι προσωπικό. Με τον Ηλία Βαμβακούση αγαπάμε πολύ τον Μάνο Χατζηδάκη. Μία μέρα στο σπίτι του, στο μέρος που γράφουμε μουσική, άκουσα αυτή τη μελωδία μέσα μου, την πίκρα σήμερα. Του ζήτησα να το παίξουμε. Ήτανε χειμώνας και μέσα μου επικρατούσε μία μελαγχολία που μόνη διέξοδο βρήκε μέσα από αυτό το τραγούδι. Σε λίγες μέρες ο Ηλίας το διασκεύασε και το παίξαμε κάτω από τον ουρανό. Έμοιαζε κι αυτός με το τοπίο μέσα μου. Κύριε Μάνο, ευχαριστούμε.

Τρίτη. Αυτά ήταν όλα για σήμερα. Πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή, ίδια ώρα.

0: με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
0: και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
1: Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
0: Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει η Έφη Γεωργοπούλου. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι, και ευχαριστούμε που είστε και πάλι κοντά μας αυτό το βράδυ της Κυριακής. Για την προσφυγιά και την ξενιτιά θα μιλήσουμε σήμερα, συστήνοντας δύο βιβλία. Το ένα είναι δοκίμιο. Το δεύτερο κινείται μεταξύ της ημερολογιακής καταγραφής και της μυθοπλασίας. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε και θα ξεφυλίσουμε μαζί το βιβλίο του δημοσιογράφου Αποστόλη Στάικου με τίτλο «Τα βουνά στην πλάτη, εκδόσεις Εύμαρος». Ενώ στο δεύτερο ημίωρο θα ξεφυλίσουμε το βιβλίο της Γαλλίδας γεωγράφου Καμίλ Σμόλ με τίτλο «Οι κολλασμένες της θάλασσας, γυναίκες και σύνορα στη Μεσόγειο», εκδόσεις «Τόπος». Καλεσμένη η ερευνήτρια αρχιτεκτόνισσα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ήρυδα Πολύζου, η οποία έχει προλογίσει το βιβλίο μαζί με την πανεπιστημιακή Ντίνα Βάγιου. Αλλά ας ξεκινήσουμε όμως στο πρώτο ημίωρο συστήνοντας το βιβλίο του συναδέλφου του Απόστολου Στάικου, ο οποίος βρίσκεται εδώ κοντά μας, όπου πρόκειται για 10 ιστορίες που έχουν το χαρακτήρα και της μυθοπλασίας. Είναι ιστορίες ανθρώπινες, οι διαδρομές των ανθρώπων που ξεκινούν από τα πέρατα του κόσμου αναζητώντας μια καινούρια ζωή ή αναζητώντας την ασφάλεια. Οι διαδρομές αυτές οι οποίες είναι γεμάτες φόβο, όνειρα, κρυμμένες ζωές, γεμάτες διαψεύσεις, υπάρχει πολλή καταστολή, υπάρχει παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, υπάρχουν πολλές απώλειες, μεγάλος θάνατος και πάρα πολλά διλήμματα. Για αυτές τις 10 ιστορίες θα μιλήσουμε σήμερα, που ο συνάδελφος, ο Αποστόλης ο Στάικος, έχει επιλέξει ένα πολύ ωραίο τίτλο που έχει τη σημειολογία του με τίτλο «Τα βουνά στην πλάτη». Αποστόλη, καλώς ήρθες και πάλι εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ. Αποστόλη, πώς προέκυψε το βιβλίο?
2: Γιατί ένιωθα ενοχές. Γιατί έζησα 10 πράγματα στο πεδίο και μπορούσα να μιλήσω για 2 στον τηλεοπτικό αέρα. Γιατί ο χρόνος δεν έφτανε, γιατί οι εμπειρίες με ξεπερνούσαν, γιατί το κανάλι στο οποίο εργάζομαι, το Euronews, και οποιοδήποτε τηλεοπτικό σταθμό θέλει να μάθει μέσα σε 2-3 λεπτά τι συμβαίνει εκεί. Ήταν όμως τόσες πολλές οι στιγμές για μένα οριακές που στο ρεπορτάζ δεν χωρούσαν. Για μένα το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι το σημαντικότερο θέμα με το οποίο έχω ασχοληθεί στη δημοσιογραφική μου πορεία. Και ήθελα να αποδώσω τιμή στους ανθρώπους που προσπέρασα βιαστικά στο πεδίο, δηλαδή στη Μόρια όταν βρέχει με τους 20.000 ανθρώπους, με ωρές για φαγητό ατελείωτες, παιδιά μέσα στη λάσπη, να περιμένεις 3 ώρες για πρωινό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου ένα παιδί, ψάχναμε το 18, πρόσφυγα που να μιλάει καλά αγγλικά για να βγει στην πρωινή, αξιοπρεπή αγγλικά, στην πρωινή εκπομπή του Euronews, το Good Morning Europe. Βρίσκουμε έναν άνθρωπο, θέλει να βγει και μου λέει: «Ξέρετε όμως, αν εγώ βγω στην πρωινή εκπομπή, η οικογένειά μου δεν θα φάει πρωινό». Λέω: «Γιατί? Γιατί δεν φάει πρωινό? Αν εγώ είμαι 8 η ώρα εκεί που μου λέτε, χάνουμε το πρωινό, γιατί εμείς περιμένουμε από τις 5.30 για να πάρουμε πρωινό στις 8. Ντράπηκα τόσο πολύ.
0: Διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο σου, Αποστόλη, έχει την αίσθηση ότι είναι ημερολογιακή καταγραφή. Ωστόσο, ο ίδιος λες ότι προφανώς υπάρχουν στοιχεία πραγματολογικά, αυτά που είδαν τα μάτια σου, αυτά που άγγιξε η ψυχή σου, αυτά που δεν πόρεσες να τα μεταδώσεις σε ένα βίντεο των 3 λεπτών. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Γιατί αισθάνθηκες την ανάγκη να μπλέξεις και το στοιχείο της μυθοπλασίας?
2: Το έκανα και γιατί ήθελα κάποιους ανθρώπους να τους προστατεύσω. Ας πούμε, υπάρχουν ιστορίες που αν μου πει κανείς αυτό είναι αλήθεια ή ψέματα, δεν θα απαντήσω. Θεώρησα όμως ότι θα είναι και κάπως βαρετό ένας δημοσιογράφος να λέει απλώς πώς κάνει τη δουλειά του.
0: Θέλω να μου πεις τις δυσκολίες αυτού του εγχειρήματος, με δεδομένο ότι ήσουνα στο πεδίο σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, δηλαδή να καίγεται η Μόρια, να υπάρχουν φωτιές στην πλατεία Σαπφούς, στην Ιδωμένη να υπάρχουν άνθρωποι μέσα στη βροχή και στην απόγνωση, και εσύ να καταγράφεις σε ένα ημερολόγιο, σε ένα μπλοκάκι, κάποια από αυτά τα οποία σε συγκίνησαν? Με αυτόν τον τρόπο λειτουργήσε το χτίσιμο, αν θέλεις, της ιστορίας?
2: Δεν κατέγραψα ποτέ τίποτα σε κανένα μπλοκάκι.
0: Άρα όλα στη μνήμη.
2: Όλα στη μνήμη και στα βίντεο. Όλα τα ρεπορτάζ τα ξαναπαρακολούθησα όταν γύρισα Αθήνα και θυμόμουν την συνέχεια της ιστορίας που δεν φαίνεται στην οθόνη πια, γιατί έγινε μοντάζ. Προφανώς δεν είναι όλα.
0: Που σημαίνει λοιπόν, Αποστόλη, ότι ήταν πολύ έντονος ο κραδασμός από τις ιστορίες αυτές, οι οποίες δεν υπόθηκαν στα βίντεο, ναι, αλλά καταγράφηκαν στη ψυχή σου.
2: Το δεκαήμερο, με στη Μόρια όταν κάηκε, ήταν μια αδιανόητη εμπειρία. Μου είπαν πηγαίνεις για 2 μέρες και έμεινα 10. Όταν και εγώ ήταν η Μόρια και μπήκαμε μέσα στη φωτιά, θυμάμαι ακόμη τον πυροσβέστη να μου φωνάζει, δεν θα μιλήσω γαλλικά, φύγε από εκεί, θα καεί ζωντανός. Θυμάμαι την επόμενη μέρα συνάδελφο ξένου καναλιού να δέχεται επίθεση γιατί κάποιοι άνθρωποι ήταν απεγνωσμένοι και εξαγριωμένοι. Δεν δικαιολογώ την επίθεση. Απλά θέλω να πω ότι στην απόλυτη καταστροφή και στο απόλυτο χάος, για 8 ημέρες οι άνθρωποι δεν είχαν νερό να πιούν μέσα στο δρόμο και μαζί τους και εμείς. Γιατί έπρεπε να μπουν στο καινούριο κάμπ και τέλος πάντων εγώ 8 μέρες ήμουν εκεί, 10 και το έλεγα αυτό στα ζωντανά που έβγαζα για το αγγλικό κανάλι του Euronews. Άνθρωπο να μοιράζει νερό δεν είδαμε. Ήταν δηλαδή μια φοβερή εμπειρία και πηγαίνεις το πρωί από το ξενοδοχείο με ένα μπουκάλι νερό. Πώς το βγάζεις να πιεις το νερό που διψάς όταν δίπλα σου έχεις 300 γυναίκες και 150 παιδιά που δεν έχουν σταγόνα? Εκεί είναι που λέω τώρα τι κάνουμε. Τι κάνουμε στη ζωή αυτή, τι κάνουμε στη δουλειά αυτή. Άστο να πάει στον άνεμο.
0: Και εδώ λοιπόν είναι ένα ερώτημα που θέλω να σου το θέσω, γιατί διαβάζοντας το βιβλίο σου, όπου με πολύ έντονο τρόπο καταγράφεις τα διλήμματα στα οποία βρέθηκες πολλές φορές, το δίλημα ανάμεσα στο είμαι άνθρωπος και πρέπει να βοηθήσω, αλλά πρέπει να βγει και το ρεπορτάζ και αυτό που κάνω ενδεχομένως είναι μια παραβατική συμπεριφορά. Θέλω λοιπόν να μου πεις, γιατί στο νου μου ήρθαν και οι εικόνες του Μπεχράκη, του φωτογράφου, που πολλές φορές άφησε τη φωτογραφική μηχανή κάτω γιατί έπρεπε να προτάξει τη ζωή του άλλου, αλλά και άλλες φορές κατέγραψε το γεγονός για να έχουμε εμείς οι υπόλοιποι τη μαρτυρία αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις το δίλημα αυτό στο οποίο βρέθηκες μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα.
2: Λοιπόν, υπήρξαν πολλές στιγμές που δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Δηλαδή, δεν μπορείς να αγνοήσεις ένα μωρό που κλαίει και που δεν έχει να φάει και μια μάνα που σου ζητάει βοήθεια, λίγο νερό, να τη μεταφέρεις είτε στην Ιδωμένη είτε στη Λέσβο, 5 χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο να έχεις θέση. Αλλά γνωρίζω ότι αυτό είναι παράνομο. Στην τηλεόραση, όταν δεν μιλάμε για ζωντανό, έχει την πολυτέλεια να αφήσει το μικρόφωνο και να πει: δεν κάνουμε, γύρισμα για 10 λεπτά και κάπου μπορούμε να βοηθήσουμε. Το θέμα είναι ότι νιώθει πραγματικά πάρα πολύ λίγο, γιατί είναι τόση μεγάλη η ανάγκη. Δηλαδή, το 2015, όταν οι άνθρωποι περπατούσαν από τον Μόλυβο, όχι, από την Εφταλού μέχρι το Μόλυβο 10 χιλιόμετρα, και από το Μόλυβο μέχρι το λιμάνι τη Μυτιλήνη άλλα 60, και του έβρισκε η νύχτα στον άγνωστο τόπο και δεν ήξεραν πού να πάνε και πού να σταθούν, εκεί τι μπορεί να κάνει? Να πάρεις 2 σάντουιτς, να πάρεις 2 σάντουιτς. Να πάρεις 5 μπουκάλια νερό, να πάρεις και 5 μπουκάλια νερό. Να μεταφέρεις και 2 ανθρώπους με ρίσκο να σε συλλάβουν. Νιώθεις λίγος και για μένα ήταν συγκλονιστικό ότι αυτό συνέβαινε στη χώρα μου. Δηλαδή, έπαιρνα το αεροπλάνο και ήμουν εκεί σε 45-50 λεπτά. Ναι, ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που πεινάνε. Πού? Στην Αφρική. Κλασικό, στερεοτυπικό, θα μου πεις, τι μπορώ να κάνω, όχι πολλά, πίσω από αυτό χειρώνεσαι κιόλας. Τι να κάνω, είναι πολύ μακριά. Τι μπορώ να κάνω τώρα εγώ για τα παιδάκια στη Συρία, στο Ιράν, στη Γάζα, στην πραγματικότητα? Εδώ είναι στοιχείο και στη Σάμμο. Εδώ είναι στο σπίτι μας δίπλα. Στον Πειραιά, στην πλατεία Βικτωρίας. Στην πλατεία Βικτωρίας έχουμε δει ανάπηρο παιδί, το οποίο ήταν σε καροτσάκι και ήταν εκεί πέρα αφημένο, παρατημένο και δεν περνούσε άνθρωπος.
0: Θέλω να μου περιγράψεις την εικόνα πάνω στην Ιδωμένη, τα δύσκολα χρόνια τότε που ήταν εγκλωβισμένοι χιλιάδες άνθρωποι, γιατί η Ευρώπη είχε κλειστά τα σύνορα και εκεί σταματούσαν τα όνειρά τους, όπου ένα παιδί σου ζητάει νερό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω λοιπόν να το μεταφέρουμε.
2: Λοιπόν, Ιδωμένη. Αδιανόητη εμπειρία, να βρέχει να μην σταματάει. Μπάρες και λάσπες παντού. Ατελείωτο στρατόπεδο. Ένα καταβλισμός με σκηνές. Οι άνθρωποι να περιμένουν στην πόρτα που οδηγεί στη Βόρεια Μακεδονία, τότε φύρων πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Να έχουν την πληροφορία, δεν ξέρω από ποιους, ότι θα ανοίξει για 10 λεπτά. Να έχουν τα μωρά στην αγκαλιά και να μην σηκώνονται να πάνε τουαλέτα. Μην τυχόν και χάσουν την πόρτα που ανοίγει. Το μωρό να κλαίει, να σπαράζει. Δεν κουνιέται φύλλο. την ημέρα να πηγαίνεις δίπλα στο σειρματόπλεγμα και να βλέπεις κομμάτια από ύφασμα και ξερά αίματα από μινάρια απόπειρας να περάσουν τα σύνορα, και οι άνθρωποι να είναι και εγκλωβισμένοι για μήνες στα νησιά. Κάνεις το ρεπορτάζ στο βαθύ της Σάμου, στη Βιάλη, στη Χίο, στη Μόρια, και μετά φεύγεις. Πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο, πηγαίνεις κάπου να φας. Τελείωσε η δουλειά. Στην Ιδωμένη ήταν ένα τελείωτο πράγμα και ήμασταν όλοι μαζί, και να βρέχει. Και να είναι και αυτό το σκηνικό με το σιδηροδρομικό σταθμό, ο οποίος δεν λειτουργεί.
0: Και οι άνθρωποι κάθονται πάνω στις ράγες.
2: Μπράβο. Και αυτό είναι και η φωτογραφία του εξοφύλου. Είναι από την Ιδωμένη του 2016. Αυτή λοιπόν η εμπειρία σαν σκηνικό, όχι απλά δυστοπικό, όχι κόλαση, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Και πάρα πολύ έντονη η παρουσία της αστυνομίας. Αυτό δεν το έχει στα νησιά, στις παραλίες που σκάγανε οι βάρκες. Ειδικά τα πρώτα χρόνια έβγαιναν παντού. Εκεί λοιπόν τώρα είμαι το 16 και μου έχει ζητηθεί να βγάλω ένα ζωντανό στα αγγλικά, απευθεία σύνδεση με Βρυξέλλες. Τα χρόνια εκείνα δεν δουλεύαμε με κινητά τηλέφωνα όπως κάνουμε τώρα, και ήταν ένα δορυφορικό, το γνωστό πιάτο, και ήμασταν στην ουρά οι δημοσιογράφοι, το κάθε κανάλι είχε σλότ 10 με 15 λεπτά. Παίζουν πιτσιρίκια δίπλα, κάνουν θόρυβο, τώρα τι να τους πεις, παίζουν μπάλα κτλ. Και ένα παιδάκι μου ζητάει νερό. Εγώ είμαι αμέσως πριν το. Είναι ένα συνάδελφος, θα ακολουθώ εγώ. Του λέω, δεν έχω βρε αγόρι μου μετά. Είχαμε αυτά τα 10 λεπτά και κόστησε και πολύ αυτό το κύκλωμα που λέμε. Λέω, μόλις τελειώσω το ζωντανό, θα σου φέρω νερό. Βγάζω το ζωντανό, όλα καλά. Η εικόνα εντυπωσιακή. Ακούγεται άσχημα αυτό που λέω, αλλά εντυπωσιακή. Αέρα στη μάμα να παίρνει τις σκηνές, πίσω άνθρωποι να μην μπορούν να σταθούν όρθιοι, δηλαδή τηλεοπτικά μιλώντας, συναρπαστική τηλεόραση, μεγάλη δυστυχία. Τελειώνει το ζωντανό, έχει μια καντίνα εκεί και λέω, θα βρω τα πιτσιρίκια. Πάω, παίρνω νερό και μια σοκολάτα, θυμάμαι. Πάω στην παρέα. Βρεπούνε το παιδί, βρεπούνε το παιδί. Γυρίζω μία, γυρίζω δύο, γυρίζω τρεις. Πουθενά το παιδί. Οπότε δεν του έδωσα νερό. Και αυτή η επιλογή και αυτή η στιγμή και η εικόνα με βαραίνει ακόμα. Δηλαδή, ένα παιδάκι μου ζήτησε νερό, δεν του έδωσα, έπρεπε να κάνω τη δουλειά μου.
0: Το αναζήτησες.
2: Το αναζήτησα, αλλά δεν. Ναι, αλλά δεν με κάνει αυτό να νιώθω καλύτερα, να πω την αλήθεια. Με στοιχιώνει ακόμα, γιατί έχω τρία νύψια. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ένα νυψάκι μου, η Κωνσταντίνα που είναι τριών, θα ζητήσει νεράκι και κάποιος δεν θα της το δώσει. Άρα αντιμετωπίζω και τις δικές μου ενοχές και τη δική μου, να σου πω, μετριότητα. Διότι όταν είμαι 7 χρόνια στο πεδίο και κάνω ρεπορτάζ, δεν ήμουν πάντα σωστός. Δεν ήμουν πάντα όπως θα ήθελα. Παραδείγματος χάρη, το αναφέρω στο βιβλίο. Κάποια στιγμή κάτι τσέκαρα στο κινητό, με κάποιον μιλούσα. Ο πατέρα μου έκανε πλάνα, αλλά δεν ρώτησε με μια γυναίκα που έπαιρνε τα ρούχα της αν θέλει να βγει στην τηλεόραση, και αυτό ήταν φάουλ. Αλλά μετά από ένα σημείο χαλαρώνεις, λες το έχω, το ξέρω, όμως να έρχεται η στιγμή που δεν είσαι εντάξει. Ζητήσαμε συγγνώμη, σβήσαμε το πλάνο φυσικά και πήγαμε παρακάτω. Αλλά και αυτό το θυμάμαι.
0: Θέλω όμως να σε ρωτήσω το εξής. Είπες για κάτι που δεν έκανες, και αυτό το κάτι που δεν έκανες ήταν εφιάλτης που σε κυνηγάει, ναι, ακόμη και στα όνειρά σου, παρά το ότι το διαχειρίστηκες μέσα από τη συγγραφή. Θέλω να μου πεις αν υπήρχαν πράγματα που έκανες παραβιάζοντας τους κανόνες της επαγγελματικής ιδεοντολογίας.
2: Έδωσα χρήματα σε πρόσφυγα. Υπήρχε μία κοπέλα στη Σάμο, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ. Έμεινε μια εβδομάδα μαζί μας, γιατί κάνουμε μια μεγάλη αποστολή με μια Γαλλίδα συνάδελφο για μια εκπομπή πριν από τις ευρωεκλογές του 19. Και είδαμε την κοπέλα αυτή, τη Σάρα, η οποία ζούσε σε μια σκηνή στη ζούγκλα. Ήταν πανφτωχή προφανώς και περίμενε η κοπέλα να πάρει άσυλο, να κρυθεί το αίτημα που είχε υποβάλει. Και,
0: είναι η 45χρονη Σομαλή, όπως αναφέρεις στο διήγημά σου.
2: Ναι, και κάποια στιγμή λοιπόν μας λέει ότι μου κλέψαν το κινητό και δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τα παιδιά μου. Η Γαλλίδα συνάδελφος, ο Γιάννης ο Περατέρ, και εγώ της δώσαμε 100 ευρώ για να πάρει ένα καλό καινούργιο κινητό. Φεύγουμε από το νησί, μια εβδομάδα μετά ξεσπάει φωτιά και έχονται όλες οι σκηνές. Και εκεί ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος που μου ζητάει χρήματα πραγματικά υποφέρει και έχει χάσει τα πάντα, τα λίγα που είχε. Επικοινωνώ με τη Γαλλίδα συνάδελφο στη Λιόν. Μου λέει, για μένα μου ζήτησε λεφτά. Λέω, έδωσες? Μου λέει, ναι, 200 ευρώ. Σκέφτομαι τότε. Ωραία είναι η αλληλεγγύη. Να το λέμε και βεβαίως, είμαστε δίπλα και τα λοιπά, στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά εδώ έχεις ένα πρόσωπο απέναντί σου που σου ζητάει βοήθεια, κάτι συγκεκριμένο και ξέρεις πως δεν είναι απάτη. Τι κάνεις? Με όσους συναδέλφους και φίλους του κουβέντιασα, μου είχαν πει μην το κάνεις. Το έκανα. Συναντηθήκαμε, της έδωσα τα χρήματα, είχε πια έρθει η Αθήνα. Μου είπε θα σου το επιστρέψω. Λέω δεν θέλω. 2 εκατοστάρικα, δεν αλλάζω τη ζωή μου. Μπορώ να σε βοηθήσω και θέλω. Με βοήθησες και εσύ και είδα πραγματικά ότι έχεις ανάγκη και ότι έχεις υποφέρει πάρα πολύ. Τώρα μια κοπέλα μόνη στο βαθύ της άμμου το 2017-18. Δεν θέλεις να φανταστείς. Τα ποντίκια ήταν σαν μπάλες του βόλεϊ. Δηλαδή να περπατάς και να βλέπεις ανθρώπους με δερματικά προβλήματα. Ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή παιδάκια να παίζουν εξυπόλυτα δίπλα σε ποντίκια σε μέγεθος λαγού, ας πούμε. Μέσα στα σκουπίδια. Της δίνω λοιπόν τα χρήματα και μετά από 2 μήνες μου ζητάει και άλλα. Εκεί το κουβέντιασα και με τον τότε διευθυντή μου. Δεν της έδωσα ξανά λεφτά. Δεν μετάνιωσα που έδωσα την πρώτη φορά, αλλά κατάλαβα ότι εκεί ανοίγει μια πόρτα λίγο περίεργη. Και το έκοψα. Στο πεδίο, όταν στον Εύρο πήραμε 3 παιδιά για 400 μέτρα με το αυτοκίνητο, αυτό ήταν παράτυπο, παράνομο, πήραμε το ρίσκο στα χωράφια. Αλλά τι να κάνεις όταν ένα παιδάκι 15-16 χρονών σου δείχνει με το χέρι, στο χεράκι του ένα μισό κιδόνι και σου λέει ότι αυτό έχουμε να φάμε εμείς οι τρεις που περιμέναμε για να περάσουμε από το σειρματόπλεγμα κτλ. Εκείνη τη στιγμή, εντάξει, συγκινήσε δηλαδή και πήγαμε στο αυτοκίνητο και ευτυχώς που είχαμε μια σοκολάτα, κάτι γαριδάκια, γιατί έχουμε ξεμείνει πολλές φορές στα βουνά και στα λαγκάδια χωρίς νερό και προσπαθούμε να έχουμε 2-3 χαζοπρομήθειες και τα δώσαμε και νόμιζαν, πώς να σου πω, η αντίδρασή τους ήταν σαν να τους πρόσφερε σολομό, χαβιάρι και εκεί επίσης ντρέπεσαι, ας πούμε.
0: Αποστόλη, είπες ότι το πρώτο σου ρεπορτάζ ήταν στη Μυτιλίνη το 2015 όταν ξεβράζανε οι βάρκες τους αποσυνάγωγους αυτού του κόσμου. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Από το 2015 έως το 2022 που καταγράφεις με την κάμερα την οδύσσια των ανθρώπων που κυνηγούν ένα όνειρο ή κυνηγούν έναν ασφαλή τόπο. Θεωρείς ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα ή ισχύει αυτό που λέει ο πανεπιστημιακός δάσκαλος ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος σε ένα του βιβλίο που πραγματεύεται το θέμα το προσφυγικό, ότι αν το προσφυγικό ήταν πρόβλημα θα είχε λύση. Δηλαδή στο πέρασμα του χρόνου οι ιστορίες είναι λούπα, επαναλαμβάνονται, είτε πρόκειται για πρόσφυγες της φτώχειας, είτε πρόκειται για πρόσφυγες του πολέμου, είτε για πρόσφυγες γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν την κακοποίηση, είτε για ανθρώπους που αναζητούν μια καλύτερη μοίρα.
2: Πρώτα απ' όλα για τη φράση αυτή, μπορεί στο δημόσιο λόγο, στο δημόσιο διάλογο να με διαλύσει η φράση «Η μετανάστευση είναι πρόβλημα που πρέπει να λυθεί». Δεν είναι πρόβλημα. Η μετανάστευση είναι κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας. Πάντα ο άνθρωπος μετακινούνταν, κάποτε για να αποφύγει τους δεινόσαυρους, για να βρει φαγητό, ακραίες καιρικές συνθήκες, οτιδήποτε. Άρα δεν είναι πρόβλημα. Οι ιστορίες δεν έχουν αλλάξει, έχουν χειροτερέψει. Γιατί εμείς τότε αυτό που βλέπαμε κυρίως ήταν ο πόλεμος στη Συρία και ήταν και απλό το αφήγημα και εύκολο και για μας. Τι γίνεται? Χαλέπι, βόμβες, πόλεμος, φύγαμε. Αργότερα γνωρίσαμε ανθρώπους μετά το 18, κυρίως από την Αφρική, οι οποίοι είναι καταδικασμένοι να ζήσουν στην απόλυτη φτώχεια. Και εκεί λες, γιατί εγώ έχω το δικαίωμα να ζήσω αξιοπρεπώς ή να διεκδικήσω κάτι περισσότερο, επειδή έτυχε να γεννηθώ στην Ευρώπη και αυτός που γεννήθηκε στη Σιέρα Λεόνε είναι καταδικασμένος να μείνει εκεί και του λες ότι πρέπει να μείνει εκεί, γιατί οφείλει να είναι καλός πατριώτης. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι φέρνει η κλιματική αλλαγή στο μεταναστευτικό. Τα πρώτα χρόνια οι ιστορίες των γυναικών ήταν κρυμμένες ή και εμείς δεν είχαμε την γνώση και την εμπειρία να ρίξουμε φως και στεκόμασταν. Μα σκέψω ότι για να μιλήσει η γυναίκα έπρεπε να πάρει άδεια από τον άντρα. Για να εμφανιστεί στην κάμερα, να δείξει πρόσωπο. Δεν μπόρεσε με τις γυναίκες να τις γνωρίσουμε καλά τα χρόνια εκείνα. Τώρα που έχουν μείνει στην Ελλάδα και έχουν σταθεί στα πόδια τους, που έχουν μάθει ελληνικά, που δουλεύουν, τώρα τις γνωρίζουμε καλύτερα και υπάρχουν κάποιες οργανώσεις που στηρίζουν τις γυναίκες και τα παιδιά. Και μέσω αυτών μπορούμε και εμείς να κάνουμε ρεπορτάζ. Επίσης πια δεν έχουμε άμεση επαφή με τους ανθρώπους που φτάνουν όταν φτάνουν. Αυτό με έχει ενοχλήσει πολύ και στον Εύρο το 20. Εμείς δηλαδή είμαστε από μία πλευρά, η κυβέρνηση μας βάζει, οι ελληνικές αρχές, για μισή ώρα στο γήπεδο του μπάσκετ και βλέπουμε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες απέναντι, φωνάζουν συνθήματα, πέφτουν 2 πιστολιές και μας τραβάνε μέσα. Ενώ στην δομένη ήμασταν με τους ανθρώπους, μιλούσαμε με τους ανθρώπους, βλέπαμε, εκεί δεν είχαμε τίποτα. Τώρα, ελάχιστες βάρκες φτάνουν στις ακτές. Η Frontex τις μαζεύει από μέσα, ας πούμε, και το λιμενικό. Οπότε, να σου πω μια ιστορία που δεν έχει σχέση με το βιβλίο, αλλά ήμουν τον περασμένο Οκτώβρη στην Κρήτη. Πήγαμε στο Ρέθυμνο. Κάναμε τη βόλτα μας, φάγαμε πολύ ωραία και είμαστε σε ένα καφέ στο λιμάνι. Όσοι φτάνουν από Γάβδο, τους πηγαίνουν σε ένα πέτρινο κτίριο που είναι δίπλα στο φάρο του Ρεθύμνου και οι άνθρωποι είναι μέσα από τα κάγκελα και κοιτάζουν το λιμάνι. Επειδή είναι πολύ μικρό το λιμάνι, έπιασα τον εαυτό μου να πίνει καφέ μετά από ένα ωραίο γεύμα και στα 150 μέτρα κοιτάζοντας δεξιά να με κοιτάζουν οι άνθρωποι που πίνω καφέ. Έκανα κάτι κακό? Όχι. Το ήξερα? Όχι. Έλα όμως πως τα έφερε η ζωή που άλλος είναι μέσα κλειδωμένος, είναι κρατούμενος, έτσι. Και εγώ είμαι ωραίος και χαλαρός μια Κυριακή απόγευμα. Αυτή η εικόνα με διέλυσε. Ειδικά εμένα. Λέω τώρα τι έγινε, κάνουμε αυτό που κοροϊδεύουμε. Γίναμε αυτό που κοροϊδεύουμε.
0: Πάντως, διαβάζοντας κάποιος τις 10 ιστορίες σου, βγάζει το συμπέρασμα ότι η άποψή σου είναι πως ο ξένος δεν είναι εχθρός.
2: Όχι βέβαια.
0: Και επειδή οδεύουμε προς το τέλος του ημιώρου, θέλω να μου πεις αυτός ο πάρα πολύ ωραίος τίτλος, τον οποίο τον ερμηνεύεις βέβαια στο τέλος. Τα βουνά στην πλάτη, πώς προέκυψε, ένα αυτό, ναι. Και δεύτερο, ποια είναι η ερμηνεία του?
2: Λοιπόν, η γιαγιά Βαγγελιό, συγχωρεμένη, ετών στα 90 έφυγε. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της άρεσε να λέει ιστορίες από τον Εμφύλιο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα πρώτα χρόνια του 50.
0: Γιαγιά Λαρισαία.
2: Βλαχάβα Μετεωρών και μετά Αμπελώνα Λαρίσης. Αλλά από το χωριό, έτσι έλεγε τις ιστορίες εκεί στη Βλαχάβα. Κάποια στιγμή λοιπόν δύο συνυφάδες, συγγενείς της γιαγιάς, τσακώθηκαν. Κάτι είχε τάξει μία στην άλλη και δεν το έκανε. Και λέει, που αν δεν κάνεις αυτό που μου ταξες, που να έχεις όλα τα βουνά, τα μάρμαρα στην πλάτη. Της λέω εγώ, γιαγιά, τι σημαίνει αυτό? Τα βάσανα, σιγά και για έξυπνο, μου λέει. Λέω, καλά, συγγνώμη, εντάξει.
0: Ήταν δηλαδή μια κατάρα.
2: Κατάρα. Αν δεν κάνεις αυτό που μου έκανες, τα βουνά, τα μάρμαρα στην πλάτη. Μου έμεινε η κατάρα, η ατάκα, και λέω, εδώ είμαστε. Και ένα βράδυ λοιπόν που έψαχνα τίτλο, κατέληξα εκεί και νομίζω ταιριάζει απόλυτα με το θέμα του βιβλίου, γιατί δεν θα ξεχάσω τους ανθρώπους που έφταναν το 15 στη Λέσβο, στην Εφταλού, πέφταν στο χώμα, φιλούσαν το χώμα, έβγαζαν δύο selfies αν είχαν κινητό και έστελναν πίσω στη Συρία χαμογελαστή ότι φτάσαμε, τα καταφέραμε, και μετά έπαιρναν τα λιγοστά τους υπάρχοντα και έπρεπε να ανέβουν μία ανηφόρα μέχρι το Μόλυβο, να καίει ο ήλιος, να είσαι αφυδατωμένος, και τότε, επειδή είχε και 100 βάρκες την ημέρα και χιλιάδες ανθρώπους, δεν είχε και πολλούς ακόμα εθελοντές στην αρχή, δεν ήταν οργανωμένο. Και ήταν αυτό που λέμε αφημένοι, πεταμένοι στη μέση του πουθενά. Οπότε λοιπόν, τα λιγοστά σου πράγματα, τα βουνά λοιπόν στην πλάτη, τα βάσανα, ο Γολγοθάς που έχεις να ανέβεις για να φτάσεις στον προορισμό σου. Και σου είπα και την ιστορία με τις γυναίκες και τα παιδιά, όπου κάνουμε ρεπορτάζ, έχουμε δύο θέσεις κενές στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, ανεβαίνουμε, μας κοιτάζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Κάποια στιγμή λέμε με τον Γιάννη, ρε εσύ, δεν γίνεται, ας πούμε, πρέπει να πάρουμε δύο ανθρώπους, ντροπή είναι. Οδηγούμε και έχουμε το κεφάλι κάτω. Σταματάμε και ορμάνε στο αυτοκίνητο τρεις γυναίκες και τέσσερα παιδιά μικρά. Μπήκανε μέσα, οι άντρες τους είπανε, τώρα φύγε, ανέβα πάνω. Και σκεφτόμουν μετά, δεν με ξέρεις, δεν ξέρεις ποιος είμαι, τι μπορεί να σου κάνω, πού θα σε πάω, αν σε φτάσω στο Μόλυβο. Αλλά ήταν τέτοια η απόγνωσή τους, η απελπισία τους και η ανάγκη τους να φτάσουν κάπου, και μπορεί από την άλλη να σκεφτόντουσαν πως τώρα που είμαστε εδώ είμαστε ασφαλείς, τα χειρότερα περάσαν. Γιατί αν σου πω τι μας είπαν για την Τουρκία, on camera μας είχαν σαν τα ζώα. Δεν μπορούσαμε να πάμε τουαλέτα, δεν είχαμε νερό, φαγητό, κρυμμένοι μέσα στα δέντρα και να περιμένουμε δύο ημέρες, μου είπε άνθρωπος, να μας πούν τώρα, τρέξτε τώρα, μπαίνετε στη βάρκα. Και γι' αυτό το λόγο κάποια στιγμή μου λένε, είμαστε πολύ καλά στην Ελλάδα. Στη Μόρια, είμαστε πολύ καλά στην Ελλάδα. Τρελάθηκα εγώ. Τι πολύ καλά είσαι στην Ελλάδα? Όταν όμως το συνέκρινα με την Τουρκία, ναι, ήταν καλύτερα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσατε μερικές από τις ιστορίες που είναι καταγεγραμμένες στο βιβλίο «Τα βουνά στην πλάτη» του Αποστόλη Στάικου από τις εκδόσεις Εύμαρος. Είναι όλη η εμπειρία που αποκόμισε από το 2015 έως το 2022, που βρέθηκε σε πάρα πολλές περιοχές όπου κατέφθαναν πρόσφυγες, είτε πρόκειται για τα νησιά του Αιγαίου, είτε πρόκειται για τις πύλες εισόδου στα σύνορα, είτε πρόκειται για λιμάνια. Και θα ήθελα να κλείσουμε, Αποστόλη, με ένα τραγούδι, γιατί πέραν των υπολείπων, γιατί είσαι πολυσχηδής, γράφεις και στίχους, και αυτή όλη η εικόνα, ο κραδασμός, έχει μετατραπεί και σε στίχο.
2: Ναι, το βιβλίο συνοδεύεται από ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Τα βουνά στην πλάτη». Η μουσική είναι του Γιώργου Καγιαλίκου και το ερμηνεύει ένας Ιρανός πρόσφυγας, ο Φίλιππος Μαχντής Αφαέρη, που ήρθε πριν από κάποια χρόνια στην Ελλάδα, και η Άνια Αρμενάκη, μια νέα ερμηνεύτρια, και τους ευχαριστώ πολύ. Ο Φίλιππος, που τώρα έχει το δικό του μαγαζί στην Αθήνα, είναι παντρεμένος, έχει παιδάκι, μου είπε ότι μπήκε στον Εύρο, μπήκε από τον Εύρο μάλλον, και περπάτησε, του πήρα 10 μέρες να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Μου λέει, δεν μπορείς πρώτον να φανταστείς τι πέρασα. Και στη Θεσσαλονίκη κοιμήθηκε, και τη θυμάμαι την ιστορία αυτή, στο πατάρι ενός καφέ. Στο πάτωμα με το γιαστρώμα είχε τον μπουφάν του. Και μου λέει, ένιωσα πως ήμουν στο Χίλτον. Αυτή την έκφραση μου είπε. Οπότε λοιπόν το τραγούδι αυτό συνοδεύει το βιβλίο. Είναι μια ψηφιακή κυκλοφορία με QR code και στο βιβλίο βέβαια. Αυτό που χρειάστηκα εγώ 35.000 λέξεις για να αφηγηθώ τις ιστορίες μου, ένα τραγούδι μπορεί να το κάνει μέσα σε 3,5 λεπτά. Και αυτό είναι μαγεία.
0: Επειδή θα το ακούσουμε και με αυτό θα σε αποχαιρετήσουμε, για να περάσουμε στις δεύτερες ιστορίες των γυναικών που έρχονται από την Αφρική, αναζητώντας στην Ευρώπη την ασφάλεια, μια καλύτερη ζωή, θέλω απλά να μας πεις 2 στίχους και μετά να το ακούσουμε, αφού σου ευχηθούμε καλό τάξιδο το βιβλίο, γιατί πραγματικά αυτές οι ιστορίες θα πιάσουν τόπο σε αυτό που θα διαβάσει, για να καταλάβει ότι πρέπει να παραμείνουμε άνθρωποι. Και εκεί που είναι οι πρόσφυγες, μπορεί εμείς να βρεθούμε αύριο.
2: Να προχωράς, να έχεις όλα τα βουνά, τα μάρμαρα στην πλάτη, να λαχταράς γλυκό νερό που λησμονά της θάλασσας τα λάτη.
3: Η βάρκα χώραγε 16 και εμείς ήμασταν 30, τα μωρά στην αγκαλιά μας και ζωή μας σε μια τσάντα.

σε νησιά και επαρχίες, μια σκηνή ασπητικό είναι ο ήχος του πολέμου που σε κάνει κοινικό. Μόρια Εύρος ιδωμένη, προσφυγιάς μοσαϊκό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο δεύτερου προγράμματος. Είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυσακάκη και όπως είχαμε προλογίσει στο πρώτο ημίωρο, το επόμενο βιβλίο το οποίο θα σας συστήσουμε έχει τον τίτλο «Οι κολλασμένες της θάλασσας. Γυναίκες και σύνορα στη Μεσόγειο». Είναι από τις εκδόσεις «Τόπος». Συγγραφέας είναι η Γαλλίδα Καμίλ Σμόλ. Είναι γεωγράφος, ειδική σε ζητήματα μετανάστευσης και κινητικότητας του φύλου. Εδώ συγκεκριμένα μελετά τη γυναικεία μετανάστευση στον μεσογειακό χώρο και μάλιστα έχει κάνει επιτόπια έρευνα στη Μάλτα και την Ιταλία. Έχει μιλήσει με γυναίκες Αφρικανές οι οποίες αφού διέσχισαν την έρημο περάσαν τη Μεσόγειο και τελικά βρέθηκαν σε αυτό που λέγεται το σύνορο της Ευρώπης. Η ίδια επίσης είναι επιστημονική επιμελήτρια της μόνιμης έκθεσης του Εθνικού Μουσείου Ιστορίας της Μετανάστευσης στο Παρίσι, αλλά βεβαίως επειδή δεν μπορούμε να την έχουμε εδώ κοντά μας, ούτε βέβαια και τη μεταφράστρια του βιβλίου που είναι η Μαρίνα Ιτουλγαρίδου, επιλέξαμε να έχουμε εδώ κοντά μας δύο γυναίκες επιστημόνισσες που έχουν σχέση με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και οι ίδιες έχουν προλογίσει αυτό το βιβλίο. Η μία που είναι εδώ δίπλα μου είναι η Ήρυδα Ιπολίζου και η δεύτερη είναι η Ντίνα Ιβάγιου, την οποία θα την ανταμώσουμε τηλεφωνικά. Καλώς ήρθατε και οι δύο.
2: Ευχαριστούμε.
3: Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε.
1: Η Ντίνα Βαΐου είναι ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει διδάξει ανάλυση του χώρου, αστικό σχεδιασμό και σπουδές φύλου. Ενώ η Ήρυδα Πολίζου είναι κοινωνιολόγος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Παρίσι και διδάκτορας αστικών σπουδών. Κυρία Βαΐου, εσείς έχετε ανταμώσει ποτέ πρόσωπο με πρόσωπο με την ίδια την συγγραφέα, την Καμίλ Σμόλ, και πώς ήρθατε απέναντι στο ίδιο της το ερευνητικό έργο?
2: Την Καμίλ Σμόλ την γνώρισα πριν από περισσότερα από 15 χρόνια σε συνέδρια που αποτελούσαν μία σειρά και αφορούσαν τη σχέση φύλου και αστικού χώρου. Αυτά διοργανώνονταν στη Γαλλία κάθε 2 χρόνια και σε κάποια από αυτά είχαμε συναντηθεί και είχε τύχει να συζητήσουμε πάρα πολύ σε βάθος, γιατί τα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα κατά κάποιο τρόπο συσχετίζονταν και μάλιστα η ίδια είχε πει κατά καιρούς ότι είχε εμπνευστεί εντός εισαγωγικών από διάφορα που είχε ακούσει από εμένα σε ένα από αυτά τα συνέδρια. Και μετά οι επαφές μας συνεχίστηκαν σε επιστημονικές συναντήσεις, στο δρόμο βρήκαμε και την Ήρης και στη συνέχεια, επειδή έχει μία αρκετά κοντινή σχέση με την Γαλλική Σχολή της Αθήνας η συγγραφέας, έτυχε να βρεθεί πολλές φορές εδώ και σε κάποια ερευνητικά προγράμματα που έκανε στην Αθήνα και τη Λευκωσία, συνεργάστηκε και με την Ήρης, οπότε υπήρχε και από εκεί μία σύνδεση με την ίδια.
1: Κυρία Πολίζου, θέλω λοιπόν να μου πείτε εσείς, διαβάζοντας το περιεχόμενο της έρευνας της κυρίας Σμόλ, αναρωτιέμαι πού ακούμπησε με τα δικά σας ερευνητικά ενδιαφέροντα.
3: Έχει σημασία να υποθεί ότι αυτό το βιβλίο είναι το αποτέλεσμα μιας πυκνής φιλίας και με την Καμίλ Σμόλ και φυσικά με την Ντίνα Τιβαΐου, η οποία έχει υπάρξει και η επιβλέπουσα της δικής μου διατριβής. Οι σχέσεις δηλαδή από πίσω από τη μετάφραση αυτού του βιβλίου στα ελληνικά και την επιμέλειά του είναι ισχυρές. Τα κοινά ζητήματα που μας δένουν, πέρα από το φύλο, το οποίο είναι πολύ βασικό, είναι το θέμα της μετανάστευσης στο χώρο, πώς δηλαδή η μετανάστευση επηρεάζει το χωρικό και πώς το χωρικό, είτε είναι η πόλη, είτε είναι μια άλλη χωρική ενότητα, επηρεάζει τον τρόπο που οι μετανάστες και οι μετανάστριες εγκαθίστανται, ζουν, βιώνουν και αναπαράγουν και το χώρο. Υπάρχει δηλαδή αυτός ο κοινός τόπος μεταξύ των τριών μας και μια έτσι πολύ κάποιες κοινές προσπάθειες ερευνητικές που έχουν δώσει ακόμα μεγαλύτερο βάθος στις επαφές και των τριών μας που μας έχετε συστήσει και
1: Τώρα, η κυρία Σμολ εδώ αναφέρεται στις γυναίκες που ξεκινούν είτε από την κεντρική Αφρική είτε από τις χώρες του Μαγκρέπ με στόχο να φτάσουν στην Ευρώπη. Και μόνο ο τίτλος «Οι κολλασμένες στις θάλασσες» παραπέμπουν σε αυτό που λέμε «Οι κολλασμένοι αυτού του τόπου». Όμως ο υπότιτλος «Γυναίκες και σύνορα στη Μεσόγειο» νομίζω ότι βάζει δύο πινέζες σε σχέση με το ερευνητικό έργο. Δηλαδή επικεντρώνει στο ζήτημα των γυναικών και όχι γενικά των προσφύγων, των μεταναστών, των ανθρώπων που επιλέγουν για πολύ διαφορετικούς λόγους να φύγουν από την Αφρική και να φτάσουν στην Ευρώπη. Και το δεύτερο, επαναπροσδιορίζει τη λέξη σύνορο, γιατί πολλές φορές θεωρούμε ότι το σύνορο είναι αμετακίνητο. Και όμως εδώ η Καμίλ Σμολ μας λέει ότι τα σύνορα είναι σε μια συνεχή κίνηση, ότι η θάλασσα είναι πολλές φορές σύνορα, αλλά το σύνορο μετακινείται, μετατοπίζεται και όταν φτάνουν εδώ. Και εδώ λοιπόν η ίδια η ερευνήτρια, μιλώντας με τις γυναίκες, μας ενημερώνει ότι αυτές οι γυναίκες μπορεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να βρεθούν μέσα στο σύνορο και να παραμείνουν μέσα στο σύνορο σε συνθήκες εγκλεισμού. Δηλαδή δεν είναι ούτε στον τόπο από τον οποίο ξεκίνησαν, αλλά δεν έχουν φτάσει ούτε και στον τόπο του προορισμού τους. Άρα δηλαδή εξ αρχής και από τον υπότιτλο μπαίνουν δύο διαφορετικά ζητήματα. Ένα, μία γυναικεία ματιά, και δεύτερο, πώς ορίζεται το σύνορο και ποια είναι η ζωή των γυναικών μέσα σε αυτό το σύνορο. Γιατί προφανώς αναπτύσσουν πολλές συγκεκριμένες τεχνικές επιβίωσης για να αντέξουν. Από πού να ξεκινήσουμε, κυρία Πολύζου, να ξεκινήσουμε από εσάς.
3: Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι παρόλο το ότι αυτή η έρευνα αφορά, όπως είπατε, το πέρασμα προς τη Μάλτα και την Ιταλία, το βιβλίο αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την ανάγνωση από το ελληνικό κοινό, διότι και η Ελλάδα εντάσσεται σε ένα κοινό πλαίσιο διαχείρισης ροών, όπως και η Μάλτα και η Ιταλία, ένα πλαίσιο διαχείρισης ροών, το οποίο τίνει να πηγαίνει προς μια κατεύθυνση μεγαλύτερου ελέγχου, όπως είπατε, των συνόρων, στο όνομα μιας ασφάλειας σε εισαγωγικά. Η Καμίλ Σμολ σε αυτό το βιβλίο, πέρα από τις θεωρητικές αναφορές, εισάγει το βίωμα. Το βίωμα, όπως είπατε, το γυναικείο βίωμα, το βίωμα των γυναικών. Το βιβλίο ξεκινάει με μία περιγραφή, με την αφήγηση μιας γυναίκας που θα βιώσει και βιώνει το σύνορο, η Ζουλιέν, η οποία θα υποχρεωθεί στη χώρα της να παντρευτεί έναν άντρα πολύ μεγαλύτερης ηλικίας, ο οποίος την κακοποιεί και συστηματικά. Περιγράφει λοιπόν μέσα από το βίωμα αυτής της γυναίκας πώς η απόφαση της μετανάστευσης προκαλείται από πολλούς και διαφορετικούς τρόπους που μας κάνουν να δούμε πέρα από τις μεγάλες αναλύσεις που προσπαθούν να δούνε τους ανθρώπους με όρους αντικειμενικοποίησης. Οπότε η Καμίλ στο βιβλίο μιλάει συχνά και μας βάζει πολύ συχνά την παρατήρησή της, την εθνογραφική της δουλειά. Ίσως εδώ πέρα, αν ήθελε η κυρία Βαΐου, θα μπορούσε να πιάσει τη συζήτηση για τα σύνορα και ενδεχομένως διαβάζοντας και ένα από τα αποσπάσματα.
1: Πάντως, να πούμε το εξής, ότι η ιστορία της γυναίκας από το Καμερούν είναι συγκλονιστική και μόνο το ότι υπάρχει όλη η συνέντευξη που πήρε είναι πολύ συγκλονιστικό για να δούμε το πόσο διαφορετικά είναι τα αίτια που μπορεί να οδηγήσουν μια γυναίκα να φύγει από εκεί που είναι. Είναι πολύ συγκλονιστικό για να δούμε το πόσο διαφορετικά είναι τα αίτια που μπορεί να οδηγήσουν μια γυναίκα να φύγει

0: μπουν σε δίκτυα, σε κυκλώματα, να μπουν στην διαδικασία της εξεργασίας, να, δηλαδή με τη συνένεσή τους πολλές φορές να υποστούν τη βία προκειμένου να κατακτήσουν αυτό που θεωρούν ότι είναι όνειρο. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Ήθελα επίσης να συμπληρώσω σε όλα αυτά που λέτε και το πόσο, το τι περνάνε στη Λιβύη που φαίνεται ότι είναι ο εφιάλτης όλων των γυναικών. Και το υπογραμμίζω αυτό επειδή η Λιβύη στα ευρωπαϊκά χαρτιά θεωρείται μια ασφαλής χώρα για να ξαναστέλνουμε πίσω τους ανθρώπους που προσπαθούν να διασχίσουν τα σύνορα του παραδείσου που είναι
0: εδώ,
1: τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Εγώ για ενημέρωση των ακροατών μας να υπενθυμίσω τη συμφωνία που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Λιβύη προκειμένου να κρατούνται όσοι παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς ή της μετανάστευσης από την Αφρική στη Λιβύη για να μην φτάνουν ποτέ στην Ευρώπη, θεωρώντας ότι η Λιβύη είναι ασφαλής χώρα. Και μέσα εδώ υπάρχουν συγκλονιστικές μαρτυρίες που υπάρχουν γυναίκες που τρέμουν στην ιδέα ότι μπορεί να επιστρέψουν στην κόλαση της Λιβύης, όπως την αποκαλούν χαρακτηριστικά.
1: Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό το θέμα που θέσατε για τα σύνορα, διαβάζοντας και ένα μικρό απόσπασμα από το ίδιο το βιβλίο. Η συζήτηση για τα σύνορα είναι βέβαια μεγάλη και έχει μακριά ιστορία σε διάφορα επιστημονικά πεδία, μεταξύ των οποίων και στην γεωγραφία, όπου εντάσσεται με έναν τρόπο και η δουλειά της Καμί Σμολ. Η ίδια, όπως γράφει, είναι μιλώντας για την ζωή στην εποχή των συνόρων, σε αυτό το απόσπασμα γράφει λοιπόν για τις μετανάστριες και τους μετανάστες. Το ζητούμενο δεν είναι πλέον το πέρασμα των συνόρων, αλλά μάλλον η ζωή στα σύνορα ή η ζωή εντός των συνόρων. Οι πρώτες σκέψεις προς αυτή την κατεύθυνση διατυπώθηκαν από πολιτικούς στοχαστές όπως ο Ετιέν Μπαλιμπάρ και ο Ντιντιέ Μπικό. Αυτοί μας προειδοποίησαν ότι τα σύνορα κάθε άλλο παρά εξαφανίζονται. Απλώς αλλάζουν μορφές και μετακινούνται, ανατοποθετούνται και ξαναχαράζονται σε νέες χωρικότητες. Υπάρχει πλέον μια πολύ πλούσια βιβλιογραφία για τα θέματα αυτά. Αυτές οι εργασίες τονίζουν ότι όσα εκτυλίσσονται στα σύνορα της Ευρώπης δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε παρά μόνο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των εμπλεκομένων, από τον ιδιωτικό έως το δημόσιο τομέα, από τις διεθνείς οργανώσεις μέχρι τις μικρές συλλογικότητες, από τα κράτη μέχρι τις τοπικές αρχές, από εκείνους που σώζουν και θεραπεύουν έως εκείνους που τιμωρούν και καταστέλουν, από εκείνους που βοηθούν κάποιους να ζήσουν έως εκείνους που αφήνουν κάποιους να πεθάνουν. Για όσους και όσες επιχειρούν να τα διασχίσουν, τα σύνορα είναι μια εμπειρία διεύρυνσης του χώρου και του χρόνου, μιας διάρρηξης του περάσματος, το οποίο δεν είναι πλέον μια στιγμή ή μια γραμμή, αλλά μια μακρά, ενίοτε ατελείωτη διέλευση. Αυτό που ο Μισελ Αζιέ αποκαλεί διάδρομο των εξόριστων. Το σύνορο γίνεται έτσι ένα οριακό βίωμα, με την έννοια ότι φέρνει τα άτομα αντιμέτωπα με τη συνθήκη της ετερότητάς τους και σηματοδοτεί μια ιδιαίτερη κατάσταση. Μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ δύο θέσεων, ούτε πραγματικά από εδώ, ούτε εξ ολοκλήρου από εκεί.
0: Και μάλιστα μπορεί να πει κάποιος, κυρία Βαΐ, ότι είναι πραγματικά σε μια κατάσταση μεταξύ κίνησης και ακινησίας, επισφάλειας και ασφάλειας, βίας και παράνομης βίας, δηλαδή ότι είναι στο περίπου ή ας πούμε πολλές φορές οι γυναίκες εκεί είναι απελάσιμες ή είναι μη απελάσιμες, είναι σε κατάσταση αναμονής ή μπορούν να πάρουν άσυλο, μπορούν να αιτηθούν το άσυλο ή όχι, είναι προσφύγησης ή είναι μετανάστριες, δηλαδή είναι μετέωρες στην κυριολεξία. Δηλαδή ενώ το σύνορο φαίνεται ότι είναι μια ασφάλεια, την ίδια στιγμή αυτό το σύνορο, η ζωή μέσα στο σύνορο και στο σύνορο είναι συνεχώς ένα σύσυφος.
1: Είναι μια κατάσταση επισφάλειας.

0: ασφάλειας και ζωής σε ένα ενδιάμεσο, όπου πραγματικά δεν ξέρουν αν είναι στη μία πλευρά ή στην άλλη, αν θα απελαθούν ή αν είναι απελάσιμες, αν είναι μη απελάσιμες αλλά σε μία κατάσταση λίμπο χωρίς νομικό καθεστώς, και μία σειρά από άλλες ενδιάμεσες καταστάσεις οι οποίες οφείλονται στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται και η ευρωπαϊκή και οι εθνικές πολιτικές για τη μετανάστευση. Και έτσι το ερώτημα, όπως λέει και η συγγραφέας, δεν είναι πλέον πώς να διασχίσουμε τα σύνορα, αλλά πώς ζούμε και επιβιώνουμε στα σύνορα.
1: Εδώ θα μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα απόσπασμα από το ίδιο το βιβλίο που είναι από τις εκδόσεις Τόπος, με τίτλο «Οι κολλασμένες της θάλασσας, γυναίκες και σύνορα στη Μεσόγειο». Ιταλία, 2013. Εγώ έχω βάλει ως υπέρτιτλο «Το ντους της ντροπής». Ιταλία 2013. Διαρρέει ένα βίντεο που τράβηξε ένας μετανάστης στο κέντρο Κοντράτα στη Λαμπεντούζα, το οποίο δείχνει αυτό που αργότερα τα μέσα ενημέρωσης αποκάλεσαν το ντους της ντροπής. Άντρες που τρέμουν από το κρύο, στέκονται στιβαγμένοι σε λίγα τετραγωνικά, τα χέρια ανοιχτά, γυμνή σε κοινή θέα, τους ρίχνουν νερό με μάνικες. Την ίδια μεταχείριση έχουν και οι γυναίκες. Αυτή η δημοσιοποίηση της κακομεταχείρισης ήταν που φόβησε την κρατική εξουσία, με αποτέλεσμα το 2016 ο τότε Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας να προτείνει τη δημιουργία πλωτών hot spot, ώστε να γίνεται η ταυτοποίηση των ατόμων πριν τη μεταφορά τους μακριά από τη δημόσια θέα. Και στο μυαλό μου έρχονται εικόνες από τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.
0: Οπωσδήποτε η Καμίλ Σμολ τονίζει πάρα πολύ τη λέξη βία, την οποία αποδίδει βέβαια και σε όσα πάει ο νους μας, δηλαδή τους λαθρέμπορους, τους διακινητές και άλλους μεσάζοντες, αλλά την αποδίδει και στις ίδιες τις κυβερνήσεις και τις πολιτικές για τη μετανάστευση, επισημένοντας ότι ο προσδιορισμός του ρόλου που έχουν τα κράτη είναι ένα δύσκολο και μη κατανοητό εγχείρημα, και οι πολιτικές στα σύνορα πολλές φορές αλλάζουν τόσο γρήγορα που οι μετανάστριες και οι μετανάστες οι ίδιες δεν γνωρίζουν τι ακριβώς ισχύει, αλλά δεν το γνωρίζουν και ούτε τα άτομα που καλούνται να εφαρμόσουν αυτές τις πολιτικές. Ας πούμε αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τα κάμπ ή για τους χώρους τους οποίους κρατούνται οι μετανάστριες και οι μετανάστες. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ λίγο γνωστό. Και γι' αυτό λέει ότι όλα απαιτούν να ανοίξει το μαύρο κουτί του κράτους στις συνοριακές ζώνες μέσω μιας προσέγγισης εθνογραφικής, για να κατανοήσουμε την τοπική δραστηριότητα του τι σημαίνει σύνορα, δηλαδή μια διαρκή διαδικασία επαναπροσδιορισμού και νέων οριοθετήσεων των συνόρων.
1: Στο βιβλίο επίσης, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη φεμινιστική ματιά, αυτή που εσείς την αποκαλείτε η θηλυκότητα του βλέμματος. Δηλαδή η γυναίκα βρίσκεται στο επίκεντρο της μετανάστευσης. Οι γυναίκες μόνες τους έρχονται από την Αφρική, δεν συνοδεύουν κάποιον, δεν περιμένουν σαν την Πινελόπη να επιστρέψει κάποιος, δεν συνοδεύουν τα παιδιά τους. Επιλέγουν το δρόμο της φυγής με όλα αυτά που συναντούν καθοδόν, είτε στην έρημο, είτε στη Μεσόγειο, είτε στα κέντρα κράτησης. Και θέλω λοιπόν εδώ να μου πείτε, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση, τι βιώνουν οι γυναίκες σε αυτά τα κέντρα κράτησης, τα οποία είναι εκεί που λέμε μέσα στο σύνορο και όχι απλά στο σύνορο. Σας ακούω.
2: Η Καμίλ Σμολ, ακολουθώντας σε πολύ μεγάλο βαθμό και τις εργασίες της Ντίνας της Βαΐου, εγγράφεται στους θεωρητικούς που εντοπίζουν ένα έλλειμμα ιστοριογραφικό, ένα έλλειμμα ως προς το βλέμμα απέναντι στις γυναίκες. Γιατί υπήρχε η τάση παλαιότερα να αποδίδουμε την κινητικότητα στους άντρες και στις γυναίκες μια κινησία.
1: Πολλές φορές όταν βλέπουμε βάρκες που είναι μέσα στη Μεσόγειο, είτε γίνονται τα pushbacks, είτε με τη Frontex, το μόνο που βλέπουμε είναι άνδρες να είναι επιβιβασμένοι. Αντιθέτως εδώ εσείς λέτε ότι να πως έρχεται η γυναίκα στο προσκήνιο, πως από αόρατη γίνεται ορατή, γιατί είναι μια καινούργια πραγματικότητα.
2: Είναι μια πραγματικότητα η οποία από ό,τι φαίνεται καινούρια δεν είναι ακριβώς. Απλά η ιστορική της μετανάστευσης κυρίως υπογράμμιζαν το αντρικό στοιχείο. Το αρσενικό υποκείμενο της μετανάστευσης ήταν αυτό το οποίο κυρίως τραβούσε τα βλέμματα. Δεν είναι λοιπόν μια νέα πραγματικότητα, είναι όμως ένα νέο βλέμμα ερευνητικό που εντοπίζει το φύλλο ως κεντρική διάσταση στις διαδικασίες μετανάστευσης. Στην ουσία δηλαδή η Camille Small εντάσσεται σε μια προσέγγιση της φεμινιστικής έρευνας προκειμένου να αναδείξει την κινητικότητα των γυναικών και την δυνητικά ρευστή συγκρότηση θηλυκοτήτων και αρενοποτήτων κατά τη διάρκεια και της μετανάστευσης.
1: Μπορείτε να μας πείτε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν ως γυναίκες, γιατί είναι η ιδιωτικότητα, τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχει μια γυναίκα, τι τεχνικές επιβίωσης επινοούν για να αντέξουν όλο αυτό που βιώνουν.
2: Η Camille Small, λοιπόν, η οποία έκανε ένα μεγάλο μέρος έρευνάς της σε αυτά τα κλειστά κέντρα κράτησης στη Μάλτα και στην Ιταλία, στην ουσία επικεντρώθηκε σε τρία εργαλεία. Επικεντρώθηκε στο πώς το σώμα λειτουργεί ως τόπος ανάπτυξης τεχνικών επιβίωσης, ως τόπος σχεδίων και δράσεων από τις πιο καθημερινές, συνηθισμένες έως τις ανοιχτά πολιτικές. Στην ουσία έχει συγκεκριμένα παραδείγματα από το πώς οι γυναίκες φροντίζοντας, για παράδειγμα, η μία την άλλη, ή φροντίζοντας την ένδυσή τους ή τις ίδιες τις εαυτές τους, πώς με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουν και στην ουσία κάθονται αντιμέτωπες με αυτό το κλείσιμο, το σεναριακό κλείσιμο. Ένα δεύτερο εργαλείο που η Camille Small αναλύει μέσω παραδειγμάτων είναι πώς ο χώρος, έστω και αυτός ο υπερβολικά ανοιχτός χώρος των κέντρων κράτησης, μπορεί να γίνει ένας τόπος οικειοποίησης, μπορεί να διαμορφωθεί, να διαμορφώσει συνθήκες ιδιωτικότητας, προκειμένου να γίνει πιο αξιοπρεπής ο χρόνος και ο τόπος παραμονή σε αυτά. Ένα τρίτο πολύ ενδιαφέρον εργαλείο που υπογραμμίζει συγγραφέας είναι ο διαδικτυακός χώρος. Τρόπος δηλαδή που αυτές οι γυναίκες χρησιμοποιούν το ίντερνετ και την πρόσβαση σε αυτό, προκειμένου να φτιάξουν και εκεί μια ιδιωτικότητα, συνδέοντας τις χώρες προέλευσής τους με το εκεί που έχουν φτάσει, και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα συζητώντας και βλέποντας πώς παίρνουν φωτογραφίες, τις ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πώς μέσω αυτών των εικόνων προσπαθούν να προβάλλουν τους εαυτούς τους, το σώμα τους, επιχειρώντας να διαμορφώσουν μια νέα ταυτότητα και μια νέα ύπαρξη σε αυτές τις χώρες της Ευρώπης, της μη φιλόξενης Ευρώπης.
1: Κυρία Βαΐου, πόσο πιο ευάλωτες λοιπόν είναι οι γυναίκες απέναντι σε αυτήν την βία που αντιμετωπίζουν, τη βία της προσφυγιάς, τη βία της μετανάστευσης, γιατί η βία είναι αυτή που τις κινητοποιεί?
0: Αυτό είναι κάτι που διατρέχει, θα έλεγα, όλο το βιβλίο και όλες τις μαρτυρίες. Και διατρέχει και τις αφηγήσεις αλλά και το χώρο, γιατί ξεκινάμε με την απόφαση να φύγουν, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις στηρίζεται στο βίωμα της βίας στον τόπο προέλευσης. Αυτό βέβαια δεν το λέω για να καθησυχάσω το ότι αυτά συμβαίνουν στην Αφρική και όχι σε εμάς τους πολιτισμένους, γιατί δυστυχώς μας διαψεύδει κάθε μέρα η πραγματικότητα.
1: Και είναι συγκλονιστικά αυτά που διάβασα για τη Σομαλία, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν τα μέλη μιας σέκτας που λέγεται Σεμπά, που καταδιώκουν τις διαζευγμένες και τις Μιχαλίδες εντός εισαγωγικών, απαγάγουν και παντρεύονται τις ανήπατρες ακόμα και όταν είναι σε πολύ μικρές ηλικίες. Παίρνουν τις ανήπαντρες κοπέλες, τις βιάζουν, ή το τι γίνεται στην Ερυθρέα, σωματική κακοποίηση, βασανιστήρια, όταν προσπαθούν να ξεφύγουν αυτό το σύστημα γιατί τους απαγορεύει ακόμα και το ταξίδι. Είναι δηλαδή συγκλονιστικά αυτά που μαθαίνεις για το τι ισχύουν στις χώρες από τις οποίες ξεκινούν αυτές οι γυναίκες. Και αυτό το λέω γιατί πολλές φορές ακούμε τη λέξη εισβολή, απειλή, η ξένη, να πάνε από εκεί που ήρθαν, ότι είναι έκτακτη ανάγκη. Θέλω να πω ότι αυτή η καταγραφή της πραγματικότητας σε βάζει μπροστά και στις ευθύνες σου το γιατί πρέπει να είσαι άνθρωπος και να σταθείς απέναντι στο γιατί ο άλλος ξεκίνησε από εκεί που ξεκίνησε.
0: στο γιατί ξεκίνησε και σε όλα αυτά που βρήκε στο δρόμο. Γιατί δεν υπάρχει τόσο ξεκάθαρη αίσθηση του τι σημαίνει διασχίζω το Καμερούν, το Μάλι, την Ερυθρέα ή την όποια χώρα και φτάνω στην ακτή της Λιβύης, που είναι ένα από τα πιο, μία από τις πιο βίαιες εμπειρίες που, που καταγράφουν και αφηγούνται αυτές οι γυναίκες και που πολλές φορές δεν θέλουν καν να την αφηγηθούν, για το πώς ή θα υποστεί στους βιασμούς από την συμμορία των διακινητών ή θα μπει στο φουσκωτό ενώ σου έχουμε υποσχεθεί πλοίο ή θα σου σκοτώσουμε επί τόπου. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσα, δηλαδή η βία των λαθρεμπόρων και των διακινητών και όλων των μεσαζόντων που μπορεί να δίνουν χρήματα αλλά τα παίρνουν ευρώ το ευρώ όταν φτάσουν, αν φτάσουν στην Ευρώπη. Αλλά αυτό που το είπα και προηγουμένως αλλά θέλω να το επαναλάβω είναι ότι και οι πολιτικές για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες που προωθούνται και ήδη ετοιμάζεται να περάσει καινούργιο τέτοιο σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι κομμάτι αυτής της βίας. Είναι κομμάτι, γιατί νομιμοποιεί ακριβώς το να πετάξουμε ανθρώπους στη θάλασσα, να τους αφήσουμε να βουλιάξουν ή και να προκαλέσουμε το να βουλιάξει ένα φουσκωτό ή μια καλύτερη βάρκα και πάντα να τοποθετούνται στην λάθος πλευρά του τι σημαίνει βία οι ίδιοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Από τη μια πλευρά, όπως το λέει και στο βιβλίο η Καμίγ, δεν είναι ούτε απολύτως θύματα αλλά ούτε και απολύτως ηρωίδες αυτές οι γυναίκες, αλλά σε διάφορες φάσεις της πορείας τους είναι στη μία ή στην άλλη ή και σε δεκάδες ενδιάμεσες θέσεις, προσπαθώντας να φτάσουν σε έναν τόπο που ελπίζουν θα έχουν μια καλύτερη ζωή. Μάλιστα. Αλλά αυτή την καλύτερη ζωή δεν τη βλέπουν. Μπορεί να είναι χρόνια έγκλειστες, όχι μήνες, χρόνια.
1: Κυρία Βαΐου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ κρατάω το εξής, ότι εφόσον δεν υπάρχει νόμιμη οδός μετανάστευσης, είναι προφανές ότι θα γίνονται όλα αυτά τα οποία ξεδιπλώνονται και μέσα στο βιβλίο της Καμίλ Σμόλ με τίτλο «Οι κολλασμένες στις θάλασσες, γυναίκες και σύνορα στη Μεσόγειο». Και κυρία Πολύζου, μια τελευταία κουβέντα και από εσάς.
2: Μια τελευταία κουβέντα, καταρχάς ευχαριστώντας εσάς και την εκπομπή σας που βάζετε ένα τέτοιο κέριο ζήτημα, το φαίνεται και το συζητάτε, και κλείνοντας, όπως είπε και η κυρία Βαΐου, ούτε θύματα ούτε ηρωίδες. Άρα εκεί υπάρχει και ένα βλέμμα που δείχνει ότι και οι γυναίκες ως υποκείμενα της μετανάστευσης μπορούν και ορίζουν με όποιον τρόπο μπορούν, έστω και σε ένα πλαίσιο υπερβολικά περιοριστικό, καθημερινότητες και πρακτικές εν κινήσει. Και σας ευχαριστούμε και πάλι πολύ για το χρόνο που μας δώσατε.
1: Και πριν σας καληνυχτήσω, να διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Πράγματι, οι μαρτυρίες από τη Λιβύη αναφέρουν ήδη από τη δεκαετία του 2000 μακρόχρονες φυλακίσεις, ομοιρίες, εκβιασμούς για λίτρα, βασανιστήρια, εγχειρήσεις χωρίς αναισθησία, τα υπερπλήρη κελιά όπου το πόσιμο νερό και η τροφή σπανίζουν. Ο μόνος τρόπος για να βγει κάποιος από τη φυλακή ήταν να πληρώσει ένα ποσό που μπορεί να φτάσει έως και τα 1000 δολάρια. Αλλά ακόμα και μετά την αποφυλάκηση, ο κίνδυνος μιας νέας σύλληψης παραμένει και ο εφιάλτης των εκβιασμών για λίτρα μπορεί να ξαναρχίσει ανά πάσα στιγμή. Κάποιες γυναίκες στέλνονται πίσω στην έρημο από τους δεσμοφύλακές τους, ενίοτε ακόμα και πέρα από τα λιβικά σύνορα. Τρίπολη, Κούφρα, Βεγγάζη. Η Σάρα, μια νεαρή Σομαλή που συνάντησα στη Μάλτα, λέει συγγραφέας, πέρασε από τις φυλακές αυτών των πόλεων και μόνο μετά από μια μακρά περιπλάνηση πολλών ετών κατάφερε τελικά να βγει στη θάλασσα. Την είχαν κλείσει σε ένα μικρό κελί μαζί με δεκάδες άλλες. Μόνο χάρη σε ένα ξαδερφό της που ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες μπόρεσε να πληρώσει τα λίτρα και να αποφυλακιστεί μετά από ατέλειωτες εβδομάδες εγκλεισμού και βασανιστήριων. Πολλές από τις γυναίκες που πέρασαν από τη Λιβύη συνεχίζουν το ταξίδι τους έγκυες, φέροντας ένα ανεξίτηλο σημάδι από το πέρασμά τους από αυτή τη χώρα. Η Μόνα μια 25χρονη Σομαλή που έφτασε έγκυος στη Μάλτα, κρατά στην αγκαλιά της ένα μωρό 18 μηνών. Μου είπε, λέει η συγγραφέας, ότι θα προτιμούσε να πεθάνει παρά να ξαναδεί τον πατέρα του παιδιού της. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
3: Η ώρα είναι 11.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε στη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος 102,9 και 103,7 για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες για ολόκληρη την Ελλάδα, κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πάντα ζεις άρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, σε αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια, όπου ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον και ο Αργύρης Παντηλιάδης βέβαια στην επιμέλεια των ήχων.

Γίνεται και ένα δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια, κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων.

ήταν τα Κενά Δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πανταζή Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, και από μένα αλλά και από τον Αρχιερή Παντελιάδη, καληνύχτη σας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.